Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89 Δρόμος, 10 στη σειρά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: κουρασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Στα Κύθυρα υπάρχει ένας μικροοργανισμός που λένε Κυθυρίσκους Παραγαμιάνι.
2: Α, δεν τον είδα τον Παραγαμιάνι.
1: Έφυγε αφού έκανε την ανακάλυψη.
3: Και έτσι τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα ξαναδούμε.
1: Αυτός.
2: Συγγνώμη, ο Παραγαμιάνι ήταν επιστήμονας.
1: Ήταν ο επιστήμονας που βρήκε τον Κυθυρίσκους.
2: Ακέτωσε το όνομα των Κυθύρων και το δικό του.
1: Παραγαμιάνι. Παραγαμιάν
2: δηλαδή,
1: τον λέγανε αυτό.
2: Είμαι στα βουνάρια και βρίσκω κάτι, το ονομάζω Βουνάριους Κορδονίσκους.
1: Α, Κορδόνιους.
2: Δεν μου αρέσει ο Κορδόνιους.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ρώσοι πράκτορες,
2: ναι,
1: αφόδευσαν σε τουαλέτες Φιλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους. Σε τουλάχιστον 20 βουλευτών τα σπίτια έχουν αναφερθεί μυστηριώδεις διαρρήξεις όπου δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τους πειράζουν τίποτα, δεν πετάνε πράγματα, δεν κάνουν βανδαλισμούς. Πάνε στις τουαλέτες τους, κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνουν και φεύγουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κομμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο κι αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε ποια χώρα γίνεται το Μποριόνγκ Μαντ Φεστιβάλ, όπου οι επισκέπτες παίζουν μέσα σε τεράστιες ποσότητες λάσπης?
2: Σεξουαλικό.
1: Σεξουαλικό καθόλου.
3: Τι με λάσπες.
2: Ναι.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Τι βρώκα μου.
1: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
3: Βρώμικα μυαλά ρε.
2: Δεν έχεις φανταστεί ποτέ την Κατερίνα να παλεύει σε λάσπες με μια λίγο γυναίκα, ας πούμε.
3: Αυτά σκέφτεσαι.
2: Μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινάει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
2: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδε χιλιόμετρα.
2: Πώ το ξύ, πώ το ξύ, πώ το ξύνει το μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά, δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε τη.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρακρούκα ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν
2: έβριμα. Μεγαλώνει και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτό βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου.
0: Νούμερο 4.
6: Όχι,

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Σύγχυση Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
15: Μπέικον, το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
16: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
15: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
16: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
15: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
16: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
15: Μπέικον, στο θέατρο Άνεσης.
16: Προπόληση 210-00-80-900.
15: Και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8. Έλα, πάμε να ξυπνήσουμε.
2: Να το ναι, είναι
1: ξυπνάμε,
2: εδώ.
1: Ξυπνάμε πίσω. Όλοι. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται, πώς πάμε. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Αθηνά. Καλημέρα.
2: Τι έγινε, Γιάννη.
3: Όχι τόσο χαρά. Τώρα.
4: Γιατί, ρε φίλε.
2: Γιατί εγώ έχω.
3: Κάντε τις άλλες μέρες, δεν λέω τίποτα. Σήμερα.
4: Γιατί.
3: Έτσι χαρούμενοι, καλημέρες, γέλια.
4: Σήμερα.
2: Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο.
3: Ακόμα ούτε μια. Ούτε 24 ώρες δεν έχει κλείσει.
2: Έχει δίκιο.
3: Πρέσβυρα χάσαμε.
2: Τώρα έχει
3: ρε Κατερίνα, λίγο τροφή ρε φίλε.
2: Χριστό δεν είναι.
4: Διαχωρίζω τη θέση μου.
3: Τραγούδα έναν αργυρό τουλάχιστον, τιμή Σένεγεν. Κάτι ρε φίλε.
4: Εσύ ρε παιδιά, σήμερα.
3: Μες την καλή χαρά έτσι, σαν να μην πέρασε. Σαν να μας ακούμπησε λίγο, σαν να μην άφησε ένα αποτύπωμα στην ψυχή μας.
4: Σκέφτομαι όλους αυτούς που τρέχαν για φωτογραφίες.
3: Τι έτσι κάνουν τώρα στις φωτογραφίες.
2: Και ήταν πάρα πολύ.
4: Ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ.
4: Στην ουρά ήταν. Σαν πρόσβαση.
2: Δηλαδή, πιστεύω που δεν έχουμε βγάλει ούτε μισή φωτογραφία, ούτε την έχω. Εγώ δηλαδή και εσύ και ο Γιάννης νομίζω ότι δεν την έχουμε δει καν από απόσταση κάποιων χιλιομέτρων, ας πούμε,
4: όχι,
2: τη γυναίκα.
4: Κάπου την είχαμε δει να μπαίνει.
3: Καλά, την είχαμε δει στο.
2: Μία...
3: Εμείς την είχαμε δει από κοντά στο.
4: Στο γήπεδο.
3: Στο Eurovision.
2: Μπράβο, ναι.
4: Εγώ σε ένα γήπεδο. Σε ένα γήπεδο.
2: Μπράβο, στον όχι,
4: στο Καραϊσκάκι νομίζω. Τέλος πάντων.
3: Σε κοίταγα τότε μέσα στα μάτια. Λέω τώρα θα πάει να ζητήσει φωτογραφία και θα
4: γίνει. Κατερινά.
3: Αλλά δεν πήγε.
2: Δεν πήγα.
4: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, είμαι στεναχωρημένο με το θέμα. Μπορείτε να συζητήσουμε αν θέλετε μετά.
4: Ότι, okay,
2: εννοείται, φυσικά. Θα πούμε, έχω να σας πω. Έχει, γιατί υπάρχουν δηλώσεις.
4: Εξελίξεις, εννοείς.
2: Υπάρχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις.
4: Από το Λευκό Οίκο, εννοείς.
2: Όχι. Από ένα χθεσινοβραδινό κάλεσμα. Που
4: πήγες.
2: Όχι, δεν πήγα εγώ. Ήταν όμως η μαμά της γυναίκας.
4: Της του άντρα, της συνειφάδας, της κουμπάρας. Του Μπατζανάκη, της Γκυλφόιλ.
2: Όχι, η μαμά της γυναίκας του Κωνσταντίνου Αργυρού. Που μέσα σε όλα τη ρώτησαν και για την Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
3: Βέβαια, της οικογένειας.
2: Και από ό,τι κατάλαβα εγώ από τις δηλώσεις, δεν ήταν ποτέ να βαφτίσει το παιδί η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
3: Ναι, τώρα τα λέμε αυτά.
4: Τώρα αρχίσαμε.
2: Όχι.
4: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μέχρι τις 10 είμαστε μαζί. Χαμός θα γίνει σήμερα.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Χαμός θα γίνει σήμερα. Κολλάει στην κίνηση αυτό, πιστεύω. Με τον καιρό που λένε ότι θα έχει σήμερα, η κίνηση θα πάει πακέτο. Έχει ξεκινήσει με καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, εκεί από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η κάθοδος έχει τις καθυστερήσεις της, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μποτιλιαρισμένη η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, φυσικά. Μποτιλιαρισμένη η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Καρέα, στο ύψος του Βίρονα, με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας, εννοείται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Να προσέχετε σήμερα, γιατί.
2: Γιατί.
3: Περιμένω να ρίξω τον καιρό τώρα.
4: Γιατί.
2: Γι' αυτό.
5: Σήμερα.
3: Γιατί ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός, πιθανώς και σποραδικές καταιγίδες.
4: Είναι ήδη βροχερός
3: και θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παροδικά μπορεί να είναι και έντονα τα φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια του νομού, που μπορεί να πέσει πολύ βροχή.
4: Με πολλούς ανέμους.
3: Και ακριβώς αυτό
4: έκλεισα
3: θα έλεγα.
4: Έκλεισα τέντα το βράδυ γιατί πήγε
3: μπράβο,
4: να φύγει.
3: Φίλε, μπράβο τέντα. Που έκλεισες τέντα. Μπορεί να φτάσει.
2: Εγώ δεν έχω τέντες.
3: Μπορεί να φτάσουν ρηπές ανέμου μέχρι 100 χιλιόμετρα.
2: Δεν μας τα έλεγε χθες στο στούντιο 4 η Όλγα η Παπαυγούλη.
3: Θερμοκρασία μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 9 και σε λίγο θα πάει 7 και 10. Έτσι περνάει λεπτό-λεπτό η ώρα, αλλά κάθε λεπτό είναι σημαντικό εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πριν μας πει, Κατερίνα, ναι, για την πεθερά της μαμάς της θείας.
2: Όχι, όχι, η πεθερά είναι του Αργυρού, είναι η μαμά της γυναίκας του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Επειδή μας στέλνει μήνυμα εδώ ο Μάκης, λέει, αν είδες τον μπάσκετ Γιάννη, μου το λέει και με υφάγει, έτσι είμαστε χαρούμενοι εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Για την Βαλένθια, λέει, ναι.
1: Όντως είστε χαρούμενοι, μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού.
2: Μεγάλη τι έγινε, ρε παιδιά, τι
1: έγινε, 28 πόντους από τη Βαλένθια και το γύρισε. Και αλλά γύρισε. Και εμείς, Μάκη μου, χαρούμενοι είμαστε, διότι παίζουμε μπαλίτσα πολύ δυνατή. Όπως είδες τώρα, εκεί 55 πόντους φάγαμε από την Παρτιζάν. 55 πόντους, φίλε. Άμυνα.
0: Χάσατε.
1: Κερδίσαμε. Α. Άνετα με 19 πόντους, 18 όπως τελείωσε το παιχνίδι.
0: Που, στο γήπεδο που έχει λατρευτεί ο Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Και χθες αποθεώθηκε.
0: Αποθεώθηκε, εντάξει. Αποθεώθηκε. Ναι, ναι, ωραία.
2: Κατερίνα, γι' αυτό να καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
2: Όχι, όχι, αυτό για τον Μπράντοβιτς, για το γήπεδο που
1: είναι Σέρβος και η Παρτιζάν είναι η ομάδα.
0: Εκεί ήταν για χρόνια.
1: Τον λατρεύουν και η υποδοχή χθες παρόλο που πήγε ο αντίπαλος ήταν πολύ θερμή.
2: Πολύ ωραίο, ωραίο αυτό.
0: Λοιπόν, θέλετε να πάμε Γκυλφόλη γρήγορα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Για πες μας.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι ρωτήσανε, λέγανε για τα παιδιά, ναι, το αυτό, το ένα. Θέλω να ψάξουμε γιατί σε αυτές τις δηλώσεις είπανε που πράγματι που δεν το ξέρω, αλλά να το ψάξουμε, παιδιά, ότι ο Κωνσταντίνος θα είναι υποψήφιος για Γκράμι.
0: Ναι, κάπου το διάβασα και εγώ αυτό.
1: Πώς γίνεται να είναι υποψήφιος
2: για Γκράμι? Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να το δούμε δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι υποψήφιος για Γκράμι χωρίς να έχει δισογραφία εκεί.
0: Το λες ηρωνικά ή.
2: Όχι, όχι.
1: Καλά, ηρωνεύεσαι τώρα.
0: Ηρωνεύεσαι.
1: Ρε Κατερίνα,
0: πρωί-πρωί δεν κάνουμε πλάκα με αυτά.
2: Τώρα, ακούστε με.
0: Κάνει πλάκα, την βλέπω.
1: Ναι, θα είναι και για Όσκαρ.
2: Αθηνά, πάρε μια θέση. Άκου λίγο. Είναι για Γκράμι ο άνθρωπος. Γιατί τον ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι. Τι ρωτήσανε τη γυναίκα αυτή οι δημοσιογράφοι ως κάτι δεδομένο. Να το ψάξουμε να το βρούμε αυτό. Και μετά όταν τη ρώτησαν για την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, είπε ότι. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια συζήτηση για να βαφτίσει το παιδί, γιατί έγινε όλο αυτό το σκεύμα.
0: Μήπως είναι για Νόμπελ?
2: Όχι, για Γκράμι.
0: Μήπως είναι για Πούλιτζερ, μήπως είναι κάτι άλλο.
2: Για Γκράμι, για Γκράμι. Ξέρω ότι λες για Νόμπελ, γιατί σαν σήμερα ο Νόμπελ.
0: Τι έκανε.
2: Τώρα, ή πέθανε, ή γεννήθηκε, ή έβγαλε την νητρογλυκερίνη, ένα από τα τρία.
0: Νητρογλυκερίνη, θυμάστε το λέγαμε προχθές στην εκπομπή. Ο Νόμπελ. Ο γνωστός Νόμπελ Γιάννα, ρε. Νόμπελ Ειρήνης, αυτός όταν τα έχει καθαιρώσει. Νητρογλυκερίνη, σαν σήμερα.
2: Ορίστε.
0: Και βγάλει, να ξέρεις.
1: Άκουγα μια ωραία ιστορία για τον Νόμπελ, αλλά μάλλον μετά διάβασα ότι δεν ισχύει εσύ.
2: Τι?
1: Που λένε γιατί δεν υπάρχει Νόμπελ μαθηματικών. Δεν υπάρχει Νόμπελ μαθηματικών.
2: Δεν ήταν καλό στα μαθηματικά σαν και εμένα.
1: Ήταν ακόμα καλύτερη ιστορία.
2: Τι?
1: Που έλεγε ότι τον είχε πατήσει η γυναίκα του με ένα μαθηματικό. Και τα είχε πάρει με τις μαθηματικούς.
2: Καταπληκτικό!
0: Οπότε λέει, θα βγάλουμε Νόμπελ για όλα εκτός από μαθηματικά. Μαζί του είμαι, τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο θα παίξουμε letter game. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί τα πράγματα είναι καταπληκτικά. 2-11-18-91-8-9-8. Ακούστε δωράρα.
2: Κοιτάξτε, εμείς διαθέτουμε 5 πακέτα των 100. Το ένα θα το δώσουμε σήμερα. 100 ευρώ από την Elixir Makeup. Αυτή είναι η ελληνική εταιρεία καλλιντικών που συνδυάζει ποιότητα, προσιτές τιμές, προϊόντα μακιγιάς που έχουν γίνει viral στο TikTok. Οπότε εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε τη συλλογή της Elixir Makeup στο e-shop της και σε περισσότερα από 1.500 συνεργαζόμενα καταστήματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 και μόλις τώρα γινόταν μια διαπραγμάτευση με τον Γιάννη Κορδόνη. Προσπαθήσαμε εδώ να πάρουμε το ναι. Να μας πει το ναι.
2: Ναι.
1: Στο ότι.
2: Ναι, εγώ.
3: Πώς ξεκινάει ο Αργυρός, πλέει. Πες μου το ναι.
1: Ωραία. Πες το ναι.
3: Ναι. Είμαι κοντά. Είμαι
1: ωραία,
3: κοντά.
1: Ωραία,
3: είμαι
1: το σκέφτεται. Θα χορέψει ή δεν θα χορέψει σήμερα όταν έρθει ο Ακύλα την τρίτη ώρα εδώ μαζί μας και θα μας τραγουδήσει. Θα μας πει ένα τραγούδι. Ξέρω, το φέρτο.
2: Το φέρτο πρέπει να πει ο Γιάννης κανονικά.
1: Και έχει ένα πολύ ωραίο χορευτικό ο Γιάννης.
3: Πάνω στο φέρτο.
1: Πάνω στο φέρτο. Θα κάνουμε okay. Instagram να το ανεβάσουμε. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο Ακύλας, κυρίες και κύριοι, θα είναι την τρίτη ώρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για να απολαύσετε έναν Ακύλα διαφορετικό.
2: Βέβαια.
1: Και να μας πει και καινούργια πράγματα, κάτι ετοιμάζει.
2: Και για το θεατρικό του.
1: Για ένα musical για τη Μαδαγκασκάρη. Καταπληκτικά. Και γεια σας, θα παίξουμε Letter Game.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Καθερίνα.
1: Καθερίνα.
2: Γεια σου Καθερίνα. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είναι πολύ ερωτική.
4: Είναι η φωνή που δεν έχω μιλήσει σε άλλον και την ακούτε εσείς και είναι βραχνιασμένη.
3: Είμαστε στην πρώτη.
1: Είμαστε οι πρώτοι που ακούμε αυτή τη φωνή. Είναι σαν να μας ξυπνάει.
3: Τιμή μας, τιμή μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τιμή μας.
1: Θέλετε να παίξουμε.
2: Υπάρχει και κάποιος λόγος που μιλάς πιο σιγά?
4: Κοιμούνται και τα παιδιά.
2: Α,
4: σκέφτομαι να τα ξυπνήσω. Όχι, να ξυπνήσω. Όχι, όχι, να μην τα πάω. Τι να τα κάνω.
1: Αφήστε τα σήμερα. Σήμερα είναι ότι πρέπει.
3: Τι τάξη πάνε,
1: για κοπάνα, για κοπάνα.
4: Είναι μικρούλια, είναι νήπιο προνήπιο. Καλά, η μεγάλη είναι 11, θα πάει. Αλλά
3: α πάει μόνο η μεγάλη.
2: Τα μικρά ούτε καν.
1: Τίποτα, μην τα ξυπνάτε καθόλου. Μέχρι το μεσημέρι αφήστε εδώ να κοιμηθούν. Για μιλάμε παρέα. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Ωμικρόν. Ξεκινάμε.
4: Ωραία.
1: Ζώο.
4: Όχι.
1: Όνομα.
4: Όλγα.
1: Πράγμα.
4: Ουραγλέκτης.
1: Φυτό.
2: Μπράβο.
1: Φυτό.
4: Ορτανσία.
2: Ναι.
1: Φαγητό.
4: Όσπρια.
1: Πόλη.
4: Οκλαχώμα.
1: Wow. Επάγγελμα.
4: Ουρολόγος.
1: Ομάδα.
4: Ολυμπιακός.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Με τον ουρολόγο. Είναι το οι 12 θεοί.
4: Όλυμπος.
1: Χώρα.
4: Ουρουγουάι.
1: Τέλεια.
2: Είσαι καταπληκτική.
1: Φοβερή.
2: Κατερίνα, ο ουροσυλλέκτης και ο ουρολόγος ήταν πραγματικά πράγματα που δεν έχουν ποτέ πριν, νομίζω.
3: Κακό.
4: Λάθος. Το πράγμα όταν παίζουμε τα παιδιά και
2: το ουρολόγος το έχουν ξαναπεί.
1: Ο ουρολόγος αρκετές φορές, ο ουροσυλλέκτης όχι.
2: Α, εντάξει.
1: Ο ουρολόγος έχει υποθεί γιατί είπαμε και τον κύριο Πουλάκη που είναι ουρολόγος.
3: Σωστό. Την καλημέρα μας τον κύριο Πουλάκη.
1: Πάει ο πατέρας μου και το λέγαμε εδώ.
2: Α, ο κύριος

0: Δρόμος 89,8. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σαν σήμερα, παιδιά, που θα ήθελα να το αναφέρω. Πολύ ωραία γεγονότα. Είπαμε για τον
1: Νόμπελ. Δεν είπες χρόνια πολλά στο Γερβάσιο.
0: Να πούμε ναι, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Γερβάσιε.
1: Ναι. Γερβάσιο.
2: Γερβάσιε.
0: Σήμερα, σαν σήμερα λοιπόν το 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται τότε ότι θα θεράπευε τον καρκίνο.
1: Το νερό του Καματερού.
0: Λέω, δεν έχουν σταματήσει ποτέ οι διάφοροι παπατζίδες που κυκλοφορούν και υπόσχονται πράγματα.
2: Η Αγία Αθανασία του Εγάλεω.
0: Ναι, υπάρχουν, αλλά αυτό θυμάμαι, κόσμος, ουρές, έτρεχε για να πάρει αυτό το θαυματουργό νερό. Πώς γίνονται ουρές σε διάφορα τώρα ιατρία.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, κάνουν, έτσι πάντα οι απαταιώνες.
1: Διαχρονικό.
0: Ναι, και ο κόσμος να τους πιστεύει, έχει ανάγκη, που είναι σε ανάγκη, που έχει προβλήματα. Μεγάλη προσοχή.
2: Είναι τρομερό. Αυτή η Αγία Αθανασία του Εγάλεω έχει βγάλει και ένα σύνδρομο με το όνομά της.
1: Ένα.
2: Σύνδρομο δερματολογικό. Εγώ όταν είχα, γιατί είχα κάτι θέματα με το δέρμα μου, μου είπαν ότι έχω το σύνδρομο της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεω. Έχω δερματογραφική.
1: Συγγνώμη, δεν σου έκανα πλάκα. Δεν σου πάρω.
0: Και σου πάνω ότι πρέπει να.
2: Αχ.
0: Τι, πες μας.
2: Θα τρελαθώ.
1: Μαζί να σου πει κάποιος έχει το σύνδρομο της Αγίας
2: Αθανασίας. Ναι, ρεσί, γιατί αν εμένα.
1: Και να πεις εσύ συγγνώμη. Πιο Εγάλεω, εγώ μένω στο πάτημα Χαλανδρίου. Δηλαδή κάτι.
2: Την ήξερα από τους ρεπόρτερ στην Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Ρε, υπάρχουν δέρματα σαν το δικό μου που είναι δερματογραφικά. Πώς να σου πω, δηλαδή, αν κάνεις ένα πράγμα τέτοιο, γράφεται μετά.
1: Γράφεις, ας πούμε κάτι. Γεια.
2: Θα μείνει για ώρα. Γεια. Κατάλαβες.
1: Χρήστο, πιστεύεις ότι την κοροϊδεύουν ή όχι?
0: Δεν θέλω να πω για την Κατερίνα, μας θα μιλήσω έτσι.
2: Ήταν σοβαρή η γιατρός που μου το είπε. Μέσα και από κάτι αλλεργίες. Δεν μπορεί τόσο λάθος.
0: Ναι.
2: Που μου το είπε. Λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα.
0: Δεν τους πιστεύεις όλους εύκολα. Α, λοιπόν, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είμαστε πανέτοιμοι. Θα σας πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι όταν θες εξυπηρέτηση τέλος πάντων από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και το σκέφτεσαι, γιατί λες θα πάρω τηλέφωνο, θα περιμένω.
2: Κι όμως,
0: Κατερίνα, υπάρχει το Nova More, το οποίο αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Θα με ρωτήσεις τι είναι αυτό. Είναι ένα έξυπνο σύστημα που αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, που εσένα αρέσει να μιλάς με τους εκπροσώπους,
2: κάνεις
0: κουβεντούλα, ναι, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, εάν προτιμάς
2: εγώ Γιάννη, λέω και νέα για τα παιδιά και
0: εσύ τα πάντα, ξέρω. Εάν προτιμάς Γιάννη που είσαι όλο λίγο μίλητος και θες να μην καλείς εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και τώρα θέλω την προσοχή σας. Το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας επιστρέφει πιο σπούκι από ποτέ και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου το Athens Halloween Festival 2026 μεταμορφώνει το παλιό αμαξοστάσιο στον Γκάζι σε ένα μοναδικό κόσμο γεμάτο Halloween, horror και fantasy. Horror Museum and Escape Room, Halloween Market με περισσότερα από 80 καταστήματα και artists, workshops, προβολές, costume contest και stand-up comedy με 18 κομικούς. Ενώ για πρώτη φορά, σαν την Kimberly ήταν. Ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται οι Κάρλος και Τζόρντι Κράγκελ, δημιουργοί της εμβληματικής Corpse Bride.
1: Oh, shut up!
2: Και φυσικά ο δρόμος 89,8 δίνει ραντεβού μαζί σας στο Athens Halloween Festival. Θα είστε κι εσείς εκεί αν διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Στο 54301 γράφετε το μήνυμά σας. Γράφετε δρόμος, αφήνετε μετά τα κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη.
1: Δρόμος.
2: Όχι.
1: Oh, Halloween.
2: Festival.
0: Κανονίστε, να θέλετε να το πω εγώ αυτό. Κανονίστε μόνο έτσι. Θα γίνει χαμός εδώ.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: Θέατρο Μικρό Χόρν.
1: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
0: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
2: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα.
3: Και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
3: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
18: Και παίζει παντού.

0: Η ώρα, παιδιά, είναι 7:39 και είμαστε στο δρόμο 89,8. Είναι μια βροχερή ημέρα. Θα την έλεγα χειμωνιάτικη.
1: Θα μπορούσα να την πεις,
0: Θα μπορούσα να την πω. Και σε τι φάση είμαστε τώρα για να δω.
2: Κοίταξε, τώρα θέλουμε να προβληματιστούμε όλοι μαζί.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό.
2: Γιατί μας δίνει αφορμή ο Αντώνης, οπότε και εσείς που μας
0: ακούτε. Ο Βαρκάρης.
1: Ο Σερέτης.
2: Ίσως όχι. Mm-hmm. Δεν αναφέρεται κάτι, ας πούμε, για καμιά παρκαρική ή κάτι τέτοιο. 69-87-898-898. Το παιδί έχει θέμα με τις διακοπές. Με την παρέα μου κανονίζουμε διακοπές και όλοι θέλουν να κλείσουμε ένα ακριβό ξενοδοχείο.
0: Συγγνώμη, διακοπές καλοκαιρινές από τώρα.
2: Χριστουγεννιάτικες. Από τώρα κλείνουν τα αυτά. Τι θα γίνει, Γιάννη, θα το κλείσουμε με το ταξίδι?
1: Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να το κλείσουμε.
2: Λοιπόν, με την παρέα μου κανονίζουμε διακοπές και όλοι θέλουν να κλείσουμε ένα ακριβό ξενοδοχείο. Εγώ αυτή την περίοδο όμως ζορίζομαι οικονομικά και ντρέπομαι γιατί δεν θέλω να είμαι αυτός που χαλάει τα σχέδια. Τι να κάνω τώρα, να τους πω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω ή να πιεστώ για να μην χάσω την εμπειρία?
0: Οι φίλοι είναι για να βοηθάνε σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Να πληρώσουν οι φίλοι.
0: Να βοηθήσουν όλοι, ναι, από λίγο. Άμα τον θέλουν το φίλο τους. Έτσι, ναι. Γίνει. Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Να τους πει ότι, παιδιά, εγώ ζορίζομαι και να πούνε δεν πειράζει.
1: Ναι. Άρα έχεις σπίτι, Αντώνη, θα πάμε εμείς. Τα λέμε όταν γυρίσουμε.
2: Δεν πειράζει, Αντώνη.
1: Καλά Χριστούγεννα, φιλαράκι.
2: Εμείς τώρα που μπορούμε να σου πούνε, Αντώνη, να σε βοηθήσουμε και όταν θα μπορείς και θα μας βοηθήσεις κι εσύ. Έτσι δεν πάει?
1: Ναι, ναι, ναι, ίσως συμβαστούν σε ένα πιο φτηνό τέτοιο. Η παρέα μετράει. Τι να τα κάνεις τώρα, τα τζακούζια, τις θερμενόμενες πισίνες, τα ωραία πρωινά.
0: Κάτσε σπίτι, Αντώνη.
2: Τα κουρμέ γεύματα.
1: Ας το, παιδιά,
0: μας. Όχι, ρε, εννοείται, θα πάμε κάπου χειρότερα, να πούμε. Αντώνη, άστο, Αντωνάκη.
2: Το μαράκι λέει να πεις την αλήθεια. Και ο Γιώργος, α, ορίστε, μπορείς να προτείνεις, λέει, κάτι πιο οικονομικό. Ελένη, μισό λεπτό, γιατί γράφει, να τη δω. Τι γράφει, έρχεται το μήνυμα.
1: Επίσης, να πω κάτι μέχρι να γράψει η Ελένη. Μπορεί να πάνε διακοπές. Κοίταξε, να είναι όλη μέρα μαζί και το βράδυ να πηγαίνουν οι άλλοι στο κλειδά το ξενοδοχείο, να πηγαίνει ο Αντώνης στο hostel του.
2: Αυτό έχει συμβεί.
1: Δεν να μένουν στο ξενοδοχείο.
2: Έχει συμβεί αυτό.
0: Έχει συμβεί,
2: σε παρέες.
1: Μπορεί να γίνει.
2: Ναι, μπορεί να γίνει.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ εκεί, θα πάω στο ίδιο μέρος και τα λοιπά.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι, είναι λίγο. Βγαίνει εσύ ο ψωριάρης.
1: Χώρια.
0: Ναι, δεν γίνεται αυτό. Όχι.
2: Το έχω κάνει και εγώ και μετά πληρώνα τις διακοπές για μήνες. Δεν αξίζει να γυρίσει με άγχος γιατί.
1: Για μήνες.
2: Όχι, ναι. Προφανώς. Δεν ξέρω. Λέει, δεν είναι ωραίο να γυρίσουμε άγχος αντί με ωραίες αναμνήσεις. Κατάλαβες.
0: Μπορούν να πάνε σε κυριλέ ξενοδοχείο και να μένεις στο. Να κοιμάται στον καναπέ. δηλαδή να είναι στο καλό.
2: Στο καναπέ του λόμπι ή στο καναπέ μέσα στο δωμάτιο.
0: Όχι, στο καναπέ του λόμπι. Τι είναι, ο Μπόρα, τι είναι να κοιμάται στο ασανσέρ μέσα. Μας τρελάνεις. Να κοιμάται σε ένα δωμάτιο που είναι, ξέρω εγώ, σε ένα διπλό και υπάρχει ένας καναπές. Από σε
1: σωστό,
0: Airbnb.
1: Σωστό.
0: Άρα εκεί πληρώνει λιγότερα.
1: Εκεί πληρώνει ένα 20%.
0: Ρε, να πληρώ... Είναι δωμάτια από τον μπάνιο, αυτό θα πληρώσει περισσότερα λεφτά. Υπάρχουν και τα... να είναι στο σαλόνι, στο καναπεδάκι του.
2: Υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, οπότε κάτι, νομίζω βοηθήσαμε.
2: Καλά, βοηθήσαμε εμείς, πάρα πολύ. Σε λίγο σήμερα τον Αντώνη,
0: θα παίξουμε.
2: Θέλω να το πω, Χρήστο, Γιάννη, ναι, ναι, το βοηθήσαμε πάρα πολύ.
0: Απεριόριστα. Τι έχει φωνούλα σήμερα? Ένα χαμομήλι, παρακαλώ, να φέρουμε.
2: Ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ τον Αντώνη.
0: Ναι. Του δώσαμε τη λύση.
2: Ναι, ναι. Και θα βοηθήσουμε και κάποιον τώρα να παίξει και να κερδίσει προσκλήσεις για την παραστασάρα που πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Φερεντίνος.
0: Όχι, όχι, δεν πρωταγωνιστεί.
2: Α, ήμουν σίγουρη γι' αυτό.
1: Έτσι έλεγε χθες.
2: Πρωταγωνιστεί ο Χρήστος Φερεντίνος.
0: Δεν πρωταγωνιστεί, όχι, όχι. Απλώς εγώ κλέβω την παραστασάρα.
1: Αυτό
0: είναι. Αυτό είναι.
2: Καλή είναι και η άλλη, αλλά εγώ.
0: Είναι, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος που υποτίθεται παρακολουθώ όλο αυτό το ντοκιμαντέρ, όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται για τον Γρηγόρη Μπιθικότση, τον υπέροχο Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστεί ο γιος Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο Μπάμπης ο Στόκας.
2: Που τραγουδάνε αυτοί,
0: τραγουδάνε, ναι, ο Τάσος ο Χαλτιάς, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Φίλιππος Σοφιανός, Μάρκος Μαμακάρης, Βασίλης Τσιτσάνης, αυτή είναι η ρόλη τους. Η Ματίνα Νικολάου, η Ελένη Γερασιμίδου βεβαίως, υπέροχη Ελένη Γερασιμίδου, η Σαλίνα η Καβαλά, η
2: Μίνη Καραλή. Τι ωραία φωνή που έχει, Σαλίνα.
0: Πολύ ωραία ομάδα όλοι και μια μεγάλη ομάδα από νέα παιδιά με πάρα πολύ ταλέντο, με πολύ ωραίες φωνές.
2: Εγώ ο Σερ, Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
0: Σάββατο και Κυριακή, αλλά αυτή η πρόσκλησή μας είναι για Σάββατο.
2: Μέρντ.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Πάντα είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι.
4: Πάντα.
3: Εδώ στον δρόμο 89,8. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
6: Ιωάννα.
3: Ιωάννα, με τι ασχολείστε?
6: Στον ειδικό τομέα.
3: Α, αλήθεια λέτε? Τι σημαίνει αυτό?
6: Ότι δεν είμαι στο δημόσιο.
3: Ωραία.
5: Ορίστε.
4: Κάτι είχαμε καταλάβει.
3: Κάτι καταλάβαμε. Περίπου τι κάνετε?
6: Πάνω σε λογιστικά.
3: Τέλεια. Θέλετε κάτι άλλο?
5: Τίποτα, να πούμε ότι οι λογιστές είναι το αγαπημένο μας επάγγελμα.
3: Είναι. Αγαπάμε λογιστές.
5: Εγώ θέλω να μάθω και τι ζώδιο είστε, έτσι, αν θέλετε.
6: Ταύρος.
5: Σαν το γιο μου. Εκτιμώ πάρα πολύ τους Ταύρους.
3: Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα. Ταύρος είναι?
5: Ναι.
3: Ωραίο να είσαι.
5: Ναι, ναι.
3: Έλα. Λοιπόν.
4: Συγκλονίστηκες.
5: Δεν τον είχε κάτι τέτοιο για το γιο μου χωρίς να ισχύει.
3: Του πάει για Ταύρος, έτσι είναι.
4: Ενιαλοπολείο.
5: Είναι Ταύρος με οροσκόπο Λέοντα. Γι' αυτό είναι σε αυτή την κατάσταση.
3: Φοβερό συνδυασμός. Θα παίξουμε λοιπόν τρία τραγούδια στη σειρά. Φύγαμε.

0: Μηδέν,
1: μπράβο, μπράβο.
2: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, θα πας στην παράσταση του Γρηγόρη Μυθικότσι. Εγώ, σερ.

0: Δρόμος 89,8 είναι παρά 5 περίπου η ώρα,
1: είναι
0: Κατερίνα.
1: Είναι η ώρα να σας ρωτήσω πώς λέγεται η μελισούλα που δεν κάνει μέλι.
0: Λέγε γρήγορα.
2: Σούλα.
3: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
2: Το βρήκα.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Πολύ ωραία, μεγάλη, πολύ ωραία. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Κατερίνα,
2: σαν
1: μπράβο,
2: αυτή, ας πούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μπράβο ρε Κατερίνα.
2: Ευχαριστώ γιατί δεν μου είναι εύκολα αυτά.
0: Γι' αυτό.
2: Τόσο πολύ μεγάλη χαρά σαν αυτή που, ας πούμε, όταν κάποιος μετακομίζει έχει και ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει Novamore που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Επίσης, κάντε και ένα δώρο στον εαυτό σας. Κάντε μια εξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι, μία ώρα από την Αθήνα. Δίπλα, παιδιά. Και σας περιμένει ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύση, ευεξία σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα με διαμονή στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Club Hotel Καζίνο Λουτράκι, με γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, cocktails στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa. Στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφετε δρόμος, όνομα, τεπώνυμο και Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Τελείο.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, private and exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
8: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
7: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
9: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
7: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
10: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
8: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
7: Star News. Ειδήσεις μαζί.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά οξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
14: Ο Εύρος Απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης, ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος Απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα, 8 και 2 η ώρα.
15: Και έχουμε quiz, παρακαλώ.
16: Βεβαίως.
17: Είναι για τον Ραλφ Λόρεν?
16: Όχι, δεν είναι.
17: Είναι για τον Νόμπελ?
16: Όχι, δεν είναι.
17: Είναι για τον Γερβάσιο?
16: Όχι, είναι. Δεν
4: είναι για τον Βλάση Μπονάτσο?
16: Όχι, δεν είναι.
17: Είναι για τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν?
16: Γι' αυτός έμεινε, γι' αυτόν είναι, είναι λοιπόν.
4: Α, δεν για τον Ρόμελ?
16: Όχι.
4: Όχι, όχι.
16: Τον σκέφτηκα το Ρόμελ, όπως και το Ραλφ Λόρεν, όπως και το Βλάση Μπονάτσο.
4: Το Ρόμελ γιατί το σκέφτηκες?
16: Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
4: Το Ρόμελ γιατί το
16: σκέφτηκες? Για το ιστορικό του πράγματος, ας πούμε.
4: Γιατί ήταν τους πιο μεγάλους Ναζί, γι' αυτό λέω.
16: Ναι, έχει Ναζί δυνατός. Έχει ιστορία πολύ σοβαρή.
4: Έχει, βέβαια.
16: Ναι,
4: ήταν η αλεπούτηση ερήμου, βέβαια.
16: Λοιπόν, πιο απρόοπτο γεγονός έκανε το 1943, έκανε τον 25χρονο Μπέρνστάιν διάσημο σε ένα μήνα.
17: Να βάλω μια παρένθεση, επειδή κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν ποιος είναι ο Μπέρνστάιν. Να πούμε ότι ήταν ένας τεράστιος, πάρα πολύ σημαντικός Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας, έτσι, και συνθέτης.
16: Ακριβώς.
17: Το λέω επειδή μπορεί κάποιος να μην το ξέρει τον Μπέρνστάιν.
16: Ωραία.
17: Μην θέλουμε να τον πούμε ότι ξέρουμε τον Μπέρνστάιν.
16: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι ήταν, ποιο ήταν αυτό το γεγονός το 43, λοιπόν, που τον έκανε διάσημο μέσα σε μία νύχτα όταν ήταν 25 χρονών? Κέρδισε ένα διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης, αντικατέστησε χωρίς πρόβα έναν άρρωστο μαέστρο, διήφθινε συναυλίες στο Λευκό Οίκο ή έγραψε μουσική μιας επιτυχημένης ταινίας?
17: Αντικατέστησε τον άρρωστο μαέστρο. Είχε γαστρεντερίτιδα.
4: Το πρώτο ποιο είναι?
16: Κέρδισε ένα διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης.
4: Αυτό.
17: Όχι.
16: Αντικατέστησε τον Μπρούνο Βάλτερ στις 14 Νοεμβρίου του 1943.
17: Βαριά,
16: και έτσι έγινε αυτό. Βαριά ήταν η γαστρεντερίτιδα. Λοιπόν, ποιος διάσημος Έλληνας μαέστρος υπήρξε σημαντικός μέντορας του νεαρού Μπέρνστάιν?
17: Ο Φον Κάραγιαν.
4: Δημήτρης Μητρόπουλος με σιγουριά.
16: Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, μπράβο σου Χρήστο. Μπράβο σου Χρήστο.
17: Είσαι φίλος, αληθιά?
4: Όχι, φίλοι ήταν. Είχαν στενή φιλία.
16: Ποιο διάσημο musical του Μπέρνστάιν βασίστηκε στην ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας?
17: Ρωμαίο και Τζούλιετ.
4: Το...
17: κάτι έτσι, το πούμε απ' έξω.
16: Μπορεί να το ήξερε ο Χρήστος απ' έξω, γι' αυτό το λέω.
17: Για τον Φον Κάραγιαν.
16: Το Candid, το On the Town, το West Side Story, το Wonderful Town.
17: Wonderful Town. Εγώ λέω.
4: Δεν έχω ιδέα.
17: Πες το ένα.
4: Και εγώ το ίδιο.
17: Wonderful Town.
16: Το West Side Story.
4: Άργα μόνο.
16: Καλά είστε με τα καλά σας, ρε παιδιά.
17: God damn it.
16: Και ένα τελευταίο. Ποιο έργο του Μπέρνστάιν γράφτηκε για τα εγγένεια του κέντρου Kennedy, που τώρα ο Τραμπ θέλει να το κάνει κέντρο Τραμπ. Με συγχωρείτε και όχι Kennedy, στην Ουάσιγκτον του 1971. Μας. Τσίστερς Ψάλς Κάντις ή A Quiet Place?
17: Χρήστο,
16: είναι πάρα πολύ διάσημο.
4: Το γάμα, το γάμα.
17: Το Τσίστερς Ψάλς.
16: Το Τσίστερς Ψάλς. Όχι, είναι το Μας. Και είναι ένα έργο που συνδύαζε στοιχεία καθολικής λειτουργίας με rock, blues, jazz για το καινούριο αυτό θέατρο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Ποιος άλλος γνωστός Μπέρνστάιν υπάρχει εκτός από αυτόν? Πολύ γνωστός, πολύ γνωστός.
16: Μπέρνστάιν
4: είναι
16: γνωστός.
4: Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το Watergate.
16: Α, καταπληκτικό!
4: Η
18: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Κηφισός Ζόρικος στην κάθοδο από το κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι το Εγάλεο θα πάτε σημειωτών. Στην άνοδο, εκεί πάλι, από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι και Κηφισίας προς αεροδρόμιο, αλλά και στην περιφερειακή Μητού μέχρι έξοδο του Κίσης Πλακεδίας. Δύσκολη κάθοδος της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς Εθνική Άμυνα. Δύσκολη άνοδος της Κηφισίας. Δύσκολη άνοδος της Συγκρού. Βασιλή Σοφία μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Καρέα. Αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπουργο.
18: Ο καιρός σήμερα.
17: Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της κακοκαιρίας. Είναι η κορύφωση, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, αλλά όχι από Ραφίνα, από Πειραιά και Λαύριο.
16: Okay.
17: Υπάρχει. 112 έχει χτυπήσει στην Εύβοια. Προβλήματα στη Σκιάθο. Εδώ στην Αθήνα θα έχουμε βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Μπορεί και καταιγίδες, θερμοκρασία μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι κάνει ο Αλβέρτος, Γιάννη?
2: Αλβέρτος is very fine, Κατερίνα.
1: Superb.
2: Σας στέλνει τα φιλιά του, την καλημέρα του και την άχρηστη πληροφορία του. Χτες ήταν 3η και 13, έγιναν οι γνωστές, ξέρεις, συζητήσεις περί κακοτυχίας.
0: Έχω γκίνια, μεγάλη γκίνια.
2: Γκίνιας και
0: κομμάτι.
2: Οπότε, ενώ νόμιζα ότι είχα καλύψει όλες τις περιπτώσεις ανθρώπων που τους είχε καρφώσει η γκίνια τύχης και ατυχίας ταυτόχρονα, ο Αλβέρτος μας αποκάλυψε μία που εγώ δεν την ήξερα πραγματικά και θα μιλήσουμε για την Violet Jessop, η οποία ήταν μια νοσοκόμα και συνοδός σε υπεροκειάνια κρουαζιερόπλια και, μπράβο της, να πούμε, εθελόντια νοσοκόμα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Μπράβο της, μπράβο.
2: Το θέμα είναι ότι την κυνηγούσε, θα μπορούσε να πει κανείς,
0: η γκίνια.
2: Και μια γκίνια, περισσότερο όμως για τους άλλους παρά για την ίδια, διότι στις 28...
0: Γελάς.
1: Με το ύφος του γελάς.
2: Στις 20 Οκτωβρίου, Χρήστο, σε σένα που το αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: 20 Οκτωβρίου του 1910, 23 ετών μόλις, επιβιβάζεται στο πολυτελές επιβατικό πλοίο Ολυμπίκ. Το μεγαλύτερο...
0: Ολυμπία. Α, συγγνώμη.
2: Το μεγαλύτερο της εποχής ως συνοδός. Όμως... λίγους μήνες μετά,
0: έχασε το πλοίο, να ξέρεις εσύ, μην γελάς,
2: συγκρούστηκε με το πολεμικό καράβι Hawk και...
0: Πού?
2: Κατά μεσής του ωκεανού.
0: Ατλαντικό.
2: Βεβαίως, ναι, υπήρξαν άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, όχι όμως η συγκεκριμένη νοσοκόμη, η οποία κατάφερε να φτάσει τελικά με το πλοίο και τους επιβαίνει.
0: Άρα έζησε. Κατάφερε.
1: Ναι, λέει γκίνια για τους άλλους.
2: Αυτό δεν την πτώησε.
0: Και
2: έτσι στις 10 Απριλίου του 1912 η Violet, πάλι ο συνοδός νοσοκόμα, μπαίνει στον Τιτανικό.
0: Μπαίνει. Αμάν. Και σοφιέ.
2: Τέσσερις μέρες αργότερα, φυσικά, θα αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της ιστορίας. Καθώς ο Τιτανικός, όπως όλοι ξέρουμε, θα βυθιστεί.
0: Βέβαια.
1: Τι λες τώρα.
2: Η ίδια όμως θα είναι στους επιζήσαντες.
1: Όχι.
0: Άρα γκίνια για τους άλλους.
1: Αυτό δεν λέμε.
2: Την περισυλλέγει το πλοίο Καρπάθια και φεύγει. Κάποιος θα έλεγε ότι μετά από αυτό θα έβαζε τέλος στην καριέρα της. Όμως όχι.
1: Να μην μπει σε πλοίο η Violet.
0: Ξέρεις πώς λέγονται? Πώς λέγονται?
1: Πώς?
0: Μαυρόγατες.
2: Το 1916 ανεβαίνει στο Britannic. Το βασιλικό πλωτό νοσοκομείο που είχε επιταχθεί από τη Βρετανική κυβέρνηση και εκτελούσε την έκτη του αποστολή.
1: Να βάγισε τον Βρετάνη.
2: Λίγες μέρες μετά το πλοίο προσκρούει σε Νάρκη και βυθίζεται στο Αιγαίο Πέλαγος.
0: Από τα μεγαλύτερα, είναι σαν Τιτανικός κι αυτό.
2: Κοντά στη Τζιά.
0: Στη Τζιά, ναι.
2: Πάρα πολλοί άνθρωποι φυσικά έχασαν τη ζωή τους. Όχι όμως η Violet.
1: Η Violet
2: εκεί. Η οποία για ακόμη μια φορά ήταν τυχερή. Πήδηξε εγκαίρως από τη Λέμβο. Παρασύρθηκε από μια προπέλα. Χτύπησε στο κεφάλι, αλλά τελικά διασώθηκε και έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα.
1: Καταπληκτικό. Υπολογίζω δεν ξαναμπήκε ποτέ της μετά από την τρίτη αυτή εμπειρία σε καράβι.
0: Αχ, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που λες. Σε λίγο τι έχουμε? Σε λίγο έχουμε letter game. Θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου.
2: Private and exclusive.
0: Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα, 2:11. Πάρτε μας τώρα. 1891-898.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, είναι 8 και 4 και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας?
4: Μαρίνα με λένε.
2: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα,
4: γεια
1: και με τι ασχολείσαι? Μαρίνα.
4: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
1: Μου αρκεί, είμαι πολύ καλά εγώ με αυτό.
2: Και... για πρώτη φορά στην ιστορία.
5: Ναι. Ίσως να μην έπρεπε να πείτε τόσα πολλά, δηλαδή να μην ξέρουμε τόσα, ναι, με τόσες λεπτομέρειες.
4: Έτσι. Σε γραφείο δουλεύω, σε γραφείο.
5: Α, εντάξει.
1: Θα μάθουμε για σας περισσότερα από τις απαντήσεις που θα δώσετε στο γράμμα
2: πι. Πι, μ' αρέσει το πι.
1: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ζω.
4: Παπί.
1: Όνομα.
2: Σωστά.
4: Πέτρος.
1: Πράγμα.
4: Ποδήλατο.
1: Φυτό.
4: Παρούνα.
1: Φαγητό.
4: Φαγητό, παστίτσιο.
1: Πόλη.
4: Πολυπάτρα.
1: Επάγγελμα.
2: Σβήνει φωτιές.
4: Πυροσβέστης.
1: Ομάδα.
4: Ομάδα που πει.
5: Καλά, άντε, γεια.
4: Παναθηναϊκός.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Και όχι, πάω. Κρίμα που βοήθησα.
1: Πώς το λένε. Α, όχι, αυτό είναι άλλο.
5: Τι είναι αυτό?
4: Ο Ποινιός.
1: Μπράβο. Το πρίγιο μας. Χώρα.
4: Χώρα. Περού.
1: Τέλεια.
2: Μπράβο σου.
1: 8 στα 10.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
2: Έχεις κερδίσει.
1: Ναι, γεια.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στον παράδεισο για την κόλαση, παιδιά. Καλά, τι να πρωτοπώ γι' αυτό. Κόλαση.
1: Πριν το πεις.
0: Κόλαση. Αλλά δεν ξέρω,
1: Γιάννης, παίρνει δόση. Τι παίρνει δόση, τι θέλω να πω.
0: Παίρνει τη δόση του.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, να σας το πω.
1: Παίρνει θέση, θέλω.
0: Παίρνω θέση, μπράβο.
2: Καλά κάνει να παίρνει θέση. Εγώ μη παίρνω.
0: Ο Γιάννης το στέλνει. Θέλω να δω τι θα πει ο δικός μας ο Γιάννης για αυτό το θέμα.
1: Και εγώ, άμα λες εσύ κόλαση,
0: κόλαση θα πεις. Έκανα ένα λάθος στη δουλειά που θα κοστίσει έξτρα χρήματα στην εταιρεία για να διορθωθεί. Δεν μας λέει τι.
2: Okay.
0: Χρησιμοποίησα όμως τον υπολογιστή της συναδέλφου μου, της διπλανής μου.
1: Κόλαση.
0: Οπότε φαίνεται ότι το λάθος είναι δικό της.
1: Κόλαση.
0: Ο προϊστάμενος θεωρεί ότι φταίει εκείνη. Όμως, παρένθεση, είναι άριστη μέχρι τώρα στη δουλειά της αυτή. Και έτσι θεωρώ ότι δεν θα έχει επίπτωση, γιατί τα κάνει όλα τέλεια.
1: Ντροπή.
0: Δεν έχω μιλήσει, γιατί φοβάμαι ότι θα μπλέξω. Επειδή έχω κάνει διάφορα λάθη, θεωρώ ότι δεν πρέπει να μιλήσω για να μπλέξω παραπάνω. Ενώ έτσι με αυτόν τον τρόπο, λέει, αυτή μάλλον θα τη γλιτώσει, θα τη συγχωρέσει ο... Αυτά είχα να πω.
2: Αρχικά να πω ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα έπρεπε να φοβάται ότι άμα κάνει ένα λάθος θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η θέση του και η δουλειά του.
0: Τι άλλη από εδώ.
2: Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι ψέλνεις.
0: Ρε Σταύρο, τι ψέλνεις, ρε.
2: Τι ψέλνεις.
0: Τι λες.
1: Παιδιά, το συζητάμε κιόλας. Είναι κόλαση. Πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε τη ζωή μας και αυτός να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Δίνουμε σε όλους τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν την απάντησή του.
2: Πόσο ρηχή ανάγνωση.
0: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν είναι ωραίο. Πήγαινε να δει του 12 ενόρκου. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να δει ότι όλοι έχουν δικαίωμα να υπερασπίσουν τον εαυτό του. Όλοι. Κατερινά. Μην καταδικάζεσαι στου ανθρώπου. Δεν είναι ωραίο.
2: Κανονικά με την ευαισθησία που ξέρω ότι σε διακρίνει ω άνθρωπο.
0: Ναι, δεν το περιμένω κι εγώ.
1: Είμαι πολύ ευαίσθητο το κορίτσι.
2: Πόσο είναι αυτό ο εργοδότη που κάνει του ανθρώπου να φοβηθούν να παραδεχθούν το λάθο.
1: Μίλα στο μικρόφωνο μπροστά.
2: Εκεί μπροστά μιλάω. Δεν θα σα πει το μικρόφωνο λοιπόν. Φέρω μου το δικό σου.
0: Θα κοστίσει αυτό στην εταιρεία.
2: Θα κοστίσει στην εταιρεία το χαλασμένο μικρόφωνο.
0: Ποιο το χάλασε.
2: Θα έπρεπε λοιπόν να νιώθουν ότι εκεί είναι το περιβάλλον τέτοιο ώστε δεν θα φοβόσουν να πει ναι, ρε.
0: Κόλαση παράδεισο. Εσύ?
1: Στα καζάνια.
0: Ωραία, Γιάννη, μίλα. Γιάννη, λέγεται αυτό που πρέπει να μας πει.
2: Όλα στον άνθρωπο με τη μία. Λοιπόν, σας έχει τύχει να μετακομίσετε, να μείνετε χωρίς ίντερνετ ή απλά μέσα στο σπίτι σας να υπάρχει ένα σημείο νεκρό, χωρίς καλό WiFi? Ήρθε το Nova More να σας τα λύσει, να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Αυτό μάλιστα, πάει παράδεισο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
5: Πάμε κόντρα κι όπου βγει.
3: Και μας άρεσε.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Πρωινό στον δρόμο.
11: Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
12: Πρωινό στον δρόμο.
11: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 8:30 η ώρα, 8:31 συγκεκριμένα.
1: Και τι, Χρήστο μου, πες μου, γιατί σε βλέπω προβληματισμένος.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Δεν είμαι προβληματισμένος, γιατί χτες είχαμε στην εκπομπή το μεσημέρι στο Studio 4, είχαμε καλεσμένη την Όλγα Παπαυγούλη,
1: τη
0: μετεωρολόγο. Και μας μίλησε.
1: Τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Και μας είπε. Είχαμε καλεσμένη την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Χειρότερα, με 9-10 μποφόρ, θυμάστε συγκεκριμένα. Μας μίλησε για το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που θα χτυπήσει όλη την Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει από χθες. Θα πάει σήμερα, μας είπε, ως αργά το απόγευμα. Μας είπε διάφορα, έτσι. Μας είπε ότι για τη Σκιάθο, μας είπε τι άλλο. Για την Εύβοια.
1: Για την Εύβοια, ναι, ναι. Ξεκινάει από την Νότιο Χαλκιδική.
0: Από την Νότιο Χαλκιδική,
1: μπράβο. Πηγαίνει στις Ποράδες, Εύβοια και κάτω εκεί.
0: Μας μίλησε για την Ανατολική Στερεά. Μας μίλησε. Μπράβο, για τις Ποράδες συγκεκριμένα είπε για το νομό Μαγνησίας, πορτοκαλί προειδοποίηση, για τα Δωδεκάνησα, για την Κρήτη, έτσι, για την Κρήτη, για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Μας είπε και για την Αττική βεβαίως, και για την Αττική αυτό που έχω να πω εγώ βλέπω τώρα και όταν συμβεβαιώνται η κυρία Παπαυγούλη, η οποία προβλέπει και κατά τόπους ακριβώς σε κάθε σπίτι τι θα γίνει, έτσι,
1: ναι, γιατί υπότι...
2: Όχι σπίτι, εντάξει, μίλησε με δρόμο. Με δρόμο
0: εντάξει.
2: Άμα τη δώσει διεύθυνση, σου λέει ποιο δρόμο είσαι. Ναι.
0: Βλέπω λοιπόν τώρα τα σύννεφα απέναντι εδώ στο βουνό, έτσι, στην Πάρνηθα, που πραγματικά είναι εντυπωσιακά και μου θυμίζουν λίγο Μόρντορ φάση, Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εκεί που είναι η έδρα του Σάουρον, εκεί που είναι τα βουνά, τα όρη της Σκιάς και τα όρη της Άσχης, το βουνό του Χαμού, το Όροντρουιν, είναι το ηφαίστειο εκεί μέσα του Μόρντορ, ναι, το Μπαραντούρ, έτσι, το λεγόμενο Μπαραντούρ,
2: το
0: τεράστιο τρομερό φρούριο, πύργος του Σάουρον. Εκεί επίσης, Κατερίνα, είναι η πύλη του Μόρανον, μια τεράστια μαύρα πύλη. Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Τα μαύρα σύννεφα να βγαίνουν. Κοίτα, σε παρακαλώ, για να μην νομίζει ότι λέω παραμύθια. Γιατί ένα παραμύθι μπορεί να είναι Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, αλλά είναι εφιαλτικό, διστοπικό παραμύθι.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου θυμίζει τώρα η Πάρνηθα που βλέπω απέναντι. Και αν θες να μάθει τη διαδρομή του Φρόντο.
1: Πάρα πολύ.
0: Του Φρόντο και του Γκόλουμ. Είναι αντίστοιχη με αυτή που θα κάνουμε εμεί σε λίγο όταν βγούμε εδώ, ναι, από το στούντιο. Έτσι λοιπόν, αυτά έκανα από σήμερα, ναι, ναι.
1: Να πούμε αυτό που με ρώτησες, γιατί την αγαπώ την Όλγα Παπαυγούλη πάρα πολύ χτες, και γιατί ήταν πάντα ο Μυσήρης, αυτός ο άνθρωπος που έλεγε καλύτερα τον καιρό από τον Γιάννη Κορδόνη.
0: Από εκεί τα μάθαινε.
1: Γιατί τα μάθαινε από την Όλγα που είναι, ρε, η αραβωνιαστικά του.
0: Εγώ στηρίζω Γιάννη Κορδόνη.
2: Καλά, αυτό σου έλειπε, φίλε, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, εγώ στηρίζω τον Νίκο το Μυσήρη. Θέλω να είμαι σταθερή. Θέλω να είμαι σταθερή και να ακούσω και Σακύρα. Αυτό θέλω.

0: Δρόμος 89,8, 8:38, πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Θα πάρει φωτιά το Viber, να το πω μία, 69878-898-898, διότι το θέμα της Γιώτας έχει ως εξής. Η πεθερά μου έχει κλειδί από το σπίτι μας και περνάει συχνά χωρίς να μας ενημερώσει, ακόμα και όταν λείπω εγώ και είναι μόνο ο άντρας μου.
0: Τι!
1: Εκείνος λέει ότι υπερβάλλω αφού είναι η μητέρα του. Εγώ όμως αισθάνομαι λίγο περίεργα. Τι να κάνω, να επιμείνω να τη ζητήσει να μας ενημερώνει ή να το αφήσω έτσι για να μην έχουμε εντάσεις? Εγώ μπορεί να τρελαθώ.
2: Αδιανόητο.
1: Μπορεί να τρελαθώ.
2: Αδιανόητο.
0: Η πεθερά σου έχει κάτι αναπνευστικά προβλήματα. Τι έχει. Αναπνέει ακόμα.
2: Κλειδί από το σπίτι. Αυτά επεισόδια από το ρετυρέ μου θυμίζει αυτό. Να πω ότι δεν έχω συναντήσει πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου.
1: Συμβαίνει.
2: Στη ζωή μου από όταν είχα βρεθεί τέλος πάντων σε αυτές τις οικογενειακές πολυκατοικίες όπου το κλειδί μένει έξω από την πόρτα.
1: Ακριβώς. Και μπαίνει.
2: Ξαφνικά σκάει κόσμο στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι γίνεται εδώ? Δεν μπορώ να κάτσουμε το σόβρακο στον καναβέ, α πούμε, να μπουκάρει άλλο κάποιο ξαφνικά μέσα.
1: Ξέρεις ποια είναι η δικαιολογία? Η δικαιολογία είναι ότι να έχει κάποιο τα κλειδιά αν τυχόν συμβεί κάτι. Αυτή είναι η δικαιολογία.
2: Φρικιαστικό. Προτιμώ να συμβεί κάτι και να με βρουν τρεις μέρες μετά παρά να έχει κάποιο κλειδί από το σπίτι.
0: Εγώ έχω μεγαλώσει σε σπίτι που μπαίναν όλοι. Δηλαδή ήταν έτσι όλοι. Φίλοι, συγγενείς, ερχόταν κάποιος και άνοιγε όμως. Δηλαδή ήταν ανοιχτή η πόρτα
2: άνοιγε
0: για όλους. Όπως και τώρα, εκεί που μένουν οι δικοί μου, έρχονται, ξέρω εγώ, γείτονες, φίλοι, συγγενείς. Έτσι είναι, ανοιχτή η πόρτα μπαίνει κάποιος. Δεν έχει. Ανοιχτή η πόρτα.
1: Κοίταξε, άκου λίγο.
0: Έτσι έχω μεγαλώσει εγώ.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά δεν το υιοθετώ βέβαια. Εγώ κλειδαμπαρώνω.
1: Εσύ κλειδαμπαρώνεις. Και παλιά έτσι ήταν όμως οι άνθρωποι.
0: Ναι, ήταν αλλιώς οι
1: άνθρωποι. Και τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά
0: άρα η πεθεράνικη.
1: Αναφέρει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι πηγαίνει χωρίς να ειδοποιήσει.
0: Ναι, γι' αυτό έχει συνηθίσει η γυναίκα.
1: Μήπως να ξεσυνήθισε.
0: Τι λένε οι
2: ακροατές? Ο Χριστάρας εδώ που ο Σαράντος μας έλεγε ότι κοιμάται από τις 7.30 ώρα. Γιατί κάνει κάτι τις 5.30? Λέει κλειδώνω.
0: Η Αλίκη λέει δεν έχει σημασία αν είναι η μητέρα στο σπίτι. Λέει και δικό σου χώρος και πρέπει να υπάρχουν όρια.
1: Ναι. Έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα. Ο Νίκος λέει αν το έκανε δική μητέρα θα της το έλεγα εγώ. Πολύ σωστός ο Νίκος. Είναι θέμα του παιδιού της να βάλει τα όρια.
2: Του παιδιού της τη χαρά.
1: Η Στέλλα λέει το θέμα δεν είναι να της πάρει το κλειδί, αλλά να καταλάβει ότι πρέπει να σε ενημερώνει πριν έρθει. Πολύ σωστή και στη Στέλλα.
2: Ο Αντώνης επίσης λέει, καλά ο γιος δεν έχει θέμα. Τι μαμάκιας είναι αυτός?
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Οικογένεια Άνταμς.
1: Με τον Νίκο μας.
0: Με τον
1: Νίκο.
0: Με τον Νίκο Μουτσινά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο Βέμπο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε στο 211 18 91 8 9 8 3 τραγούδια στη σειρά.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι ο... τι έπαθες?
4: Τίποτα, είπε ναι.
3: Α, ωραία. Είναι 9 παρά 8 η ώρα. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Να φτιάξουμε λίγο τον ήχο του Γιάννη στο μικρόφωνο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε, τη φίλη μας την
5: Μάρθα.
3: Γεια
4: σου, Μάρθα.
5: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
3: Πώς είστε, αγαπητή Μάρθα?
5: Καλημέρα, βροχερή μέρα.
3: Καλημέρα, είστε καλά?
5: Καλά, δόξα.
3: Πολύ ωραία. Με τι ασχολείστε?
5: Έχω κατάστημα με γυναικεία ρούχα.
3: Μπορούμε να φτιάξουμε τον ήχο του Γιάννη? Πάμε. Μπράβο, πάτα το κουμπάκι.
4: Έχεις
3: για μιλά,
4: κατάστημα
3: Γιάννη.
4: Με γυναικεία σου, Μάρ, ρούχα. Μπράβο, τι ωραία.
3: Α, πού, σε ποια περιοχή μας είπες?
5: Κηφισιά.
3: Α, δίπλα είμαστε. Να περάσουμε μια μέρα, να πιούμε ένα καφέ, ρε παιδί μου.
5: Πολύ ευχαρίστως.
3: Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και 3, 2, 1, πάμε.

0: Για να ακούσουμε.
1: Για πες.
2: Για πες, μας Μάρθα. Μπράβο!
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
2: Συγχαρητήρια, κορίτσι
3: μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Καταλαβαίνεις ότι θα πας τέλεια σε τέλεια παράσταση. Θα περάσεις εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα πρέπει να τηλεφωνήσετε, διότι 50 ευρώ εδώ ζεστά, ωραία, μετρητά, να σας γλυκάνουν αυτή τη βροχερή ημέρα, περιμένουν να βγουν από την τσέπη του Χρήστου του Φερεντίνου και να μπουν στη δικιά σας. Τι ωραίο ταξίδι, θα έλεγε κανείς, από τσέπη σε τσέπη. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 211-18-91-898. Μία απλή ερωτησούλα.
0: Εγώ έχω να πω πως η Μάλτα σε καλεί. Ακροατή μου, ακροάτριά μου, και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα, με τις απευθείες πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Μπες λοιπόν τώρα στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά τη.
2: Και εγώ να σας πω ότι ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στην Πράγα, οπότε αν θέλετε να πάτε εκεί από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου, 4 μέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο και να περάσετε καταπληκτικά, θα στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Καλή επιτυχία σε όλους.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε.
2: Ποιος? Η αισθητικός.
1: Εντελώς.
3: Εντελώς.
1: Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
3: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
3: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη.
4: Πού?
1: Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Χαλάρωσε! Έχεις πίτσος, πλυντήριο ρούχων πίτσος, με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
13: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
18: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε.
2: Χαμός γίνεται μέσα στο στούντιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πανζουρλισμός.
1: Να καλωσορίσουμε κατευθείαν και μετά θα πάμε σε κίνηση. Γιάννη,
3: είσαι
1: έτοιμος? Ωραία. Θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας φυσικά το πρόσωπο που σας είχαμε αναγγείλει.
2: Το αγόρι μας, το
1: την γλυκό. Έκπληξη που μου έκανα χτες τα παιδιά όταν με πήραν τηλέφωνο και έτσι βρήκα κι εγώ ότι θα είναι μαζί μας σήμερα ο μεγάλος τραγουδοποιός Ακύλας.
2: Ακύλα μου, καλώς όρισες.
4: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
1: Καλώς ήρθες, φίλε μας.
4: Πώς είστε?
1: Είμαστε μια χαρά. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε.
4: Πρωινή τύπη.
2: Πολύ εμείς. Εσύ είσαι πρωινός τύπος.
4: Εγώ δεν είμαι τόσο, αλλά για εσάς σήμερα το έκανα.
2: Συνήθως τι ώρα κοιμάσαι?
1: Ναι.
4: Κοιμάμαι 2-3.
3: Τι ώρα ξυπνάς είναι το θέμα.
4: Ξυπνώ εκεί κατά τις 11.
3: Φυσιολογικός άνθρωπος.
2: Εντάξει, ναι, κατάλαβες τώρα.
3: Φυσιολογικός άνθρωπος.
4: Και οι υπόλοιποι στη δουλειά μου και η παραγωγή και τα στούντιο και όλα αυτά μετά τις 12 ξεκινάνε.
2: Σωστό.
4: Οπότε...
2: Εκτός από την περίοδο της Eurovision, φαντάζομαι, που τότε δεν κοιμόσουνα και καθόλου.
4: Καθόλου. Κοιμόμουν 4 ώρες τη μέρα ωριακά.
1: Τα έδωσες όλα εκεί.
4: Τα έδωσα όλα. Mm-hmm. Αυτό, δεν κοιμόμουν. Mm-hmm. Πολλές πρόβες. Εντάξει, πάρα πολύ στρες, πάρα πολύ άγχος. Αλλά ήταν πραγματικά μια μαγική διαδικασία που την καταλαβαίνω τώρα που έχει περάσει κιόλας ένα διάστημα. Γιατί
1: τώρα
4: στην αρχή,
1: που έχει περάσει το διάστημα.
4: Ακριβώς, για την αρχή, αμέσως μετά το καλοκαίρι, ήταν και λίγο έτσι ζόρικα, συναισθηματικά φορτισμένος. Γιατί από εκεί που είσαι όλη μέρα, στο τρέξιμο και στον αγώνα.
2: Συμβαίνουν πράγματα απίστευτα.
4: Αυτό ξαφνικά τελειώνει αυτό και λες, όπα τώρα. Γίνεται, ρε παιδί.
1: Εκεί φαινόταν ότι το διασκέδαζες πάρα πολύ, το ζούσες, είχες συνέχεια μια φοβερή ενέργεια. Σε βλέπαμε σε όλα τα βίντεο να συμμετέχεις σε όλα. Πραγματικά από τις πιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Κατερίνα και Γιάννη, από τις ελληνικές παρουσίες που ήταν στο 100%.
2: Αυτή η αποστολή θα μείνει στην ιστορία,
4: Ακύλα. Είχαμε φως.
2: Όχι στην ιστορία σου, ενώ στην ιστορία της Eurovision της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που έκανε για εμάς.
4: Ευχαριστώ και εγώ και όλο τον κόσμο πραγματικά που με έστειλε στην Eurovision, παιδιά. Ήταν απίστευτο, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη αντίθεση στη ζωή μου με αυτά που έκανα πριν. Μα είναι αυτά που έκανα μετά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό που έχεις ζήσει, έτσι που έχουμε μάθει μέσα από τη συνεντεύξη σου, που πέρασες μια ζωή, έχει τις δυσκολίες της εκεί έτσι στις Σέρες, που μεγάλωσες μετά στη Θεσσαλονίκη, που πήγες σχολή μαγειρικής. Βίωσες έτσι δύσκολες καταστάσεις. Εκεί όμως επέμενες εσύ, είχες βάλει το στόχο σου. Συνέχισες, χαμόγελο, γιουκαλίλι στους δρόμους. Παίχτης δυνατός.
2: Ξέρεις γιατί νομίζω? Γιατί το παιδί αυτό, ο Ακύλας, επειδή έχει τύχει εκείνη την περίοδο να βγάλουμε στην εκπομπή, στον Αντένα, ό,τι υπήρχε από συγγενείς σου, δασκάλους σου, από τις Σέρες κτλ., έχεις πάρει πάρα πολύ αγάπη.
4: Ναι.
2: Πολύ
4: ισχύει,
2: αγάπη. Ισχύει. Που νομίζω ότι ήταν ένα καύσιμο πολύ σημαντικό για σένα.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο αγάπη. Αλλά και πολύ, έτσι και έχω ακούσει και bullying και όχι ευχάριστα πράγματα.
4: Κοίτα, στην περίοδο της Eurovision μόνο αγάπη.
1: Μόνο αγάπη τότε. Λέω συνολικά, ναι.
4: Συνολικά, ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά η περίοδο της Eurovision πραγματικά ήταν μια στιγμή
1: αξέχαστη
4: για μένα. Επιβράβευσης, επιβεβαίωσης για πράγματα, το ότι όντως δεν ήμουν τελούλου, όντως μπορούσα να τα κάνω.
2: Έτσι.
4: Οπότε ήταν μια πολύ όμορφη περίοδος για μένα. Είχε πάρα πολύ στρες, όπως σας είπα, και άγχος. Εντάξει, το διασκέδασα, αλλά πώς να σου το πω, εκείνες τις 2 εβδομάδες προφανώς που ήμασταν στη Βιέννη, ήμουνα σε θερμοκοιτίδα, παιδιά. Ήμουνα στο δωμάτιό μου, έτρωγα κοτοπουλάκι, έπαιρνα τις βιταμίνες μου. Δεν είχα πολλά από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Δεν είχα βγει μια βόλτα.
2: Ξέρεις τι, σαν αθλητής.
1: Ναι,
3: έτσι, ζωή αθλητή, κανονικότατα.
1: Πρέπει να σου πω για τον Γιάννη τον Κορδόνη, που είναι αυστηρός κριτής. Ήταν από τους πιο φανς και εγώ.
2: Ισχύει!
4: Αλήθεια.
1: Το λέγαμε.
3: Από την αρχή. Και ο Χρήστος μαζί
1: το είχαμε πει. Ακύλας με τρέλα. Το λέγαμε εδώ.
2: Προσυπογράφω, δηλαδή τα παιδιά
1: πολύ
2: δεν είναι
1: Ακύλας.
2: Eurovision fans όπως
3: αυτό,
2: εμείς
3: δεν είμαστε fan της Eurovision τόσο
1: καθόλου.
3: Πολύ. Και αυτό το τραγούδι ήταν κάτι που μας έκανε να ασχοληθούμε, ρε παιδί μου. Που ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι που είχε να πει κάτι και μας άρεσε πάρα πολύ.
4: Ναι, ήταν απίστευτο, παιδιά. Φέτος, δηλαδή, πολλοί κόσμος μου είχε πει ότι είδε Eurovision μετά από χρόνια ξανά φέτος εξαιτίας του
3: φέτος. Ναι, αυτό είναι.
1: Τι είχε να πει αυτό το τραγούδι, μια και το Γιάννης, για σένα?
4: Το φέρτο μιλούσε ουσιαστικά για πράγματα που δεν είχαν έρθει στη ζωή. Δηλαδή είναι φέρτο επειδή δεν το είχα ποτέ. Μιλούσε για μια γενιά η οποία έχει μεγαλώσει μέσα σε μια οικονομική κρίση, με δυσκολίες, με στερήσεις. Και εντάξει, φυσικά το Φέρτο ήταν τόσο αληθινό, γιατί είχε μέσα και κομμάτια από την προσωπική μου ζωή, από την οικογένειά μου. Οπότε.
1: Η Μάνος, τι υπέροχη.
4: Εντάξει.
1: Η μανούλα σου.
5: Κίνηση στους δρόμους.
1: Τέλεια.
2: Ναι,
1: ναι. Τι, μόλις άκουσε μανούλα, πρόσεξε, έβαλε τον καιρό. Γιατί θα λέει η μανούλα.
2: Βάλε τη
1: ζακέτα, Ακύλα. Μην πας έτσι. Λοιπόν, πάτε το κουμπί.
3: Κάτσε, θα βάλουμε τέτοιο τώρα. Δεν θα πάμε.
1: Α, όχι, για να δούμε. Ποιο έχεις ετοιμάσει. Για να δούμε.
2: Τι θα γίνει.
1: Περιμένουμε με
2: άλλο. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Να το.
2: Αυτό, το πάρτι.
4: Πάμε πάρτι.
2: Πάμε πάρτι, Ακύλα.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Κύλα, το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μπράβο σου,
2: είναι,
1: μπράβο σου, μπράβο σου.
2: Φοβερή ενέργεια. Είναι του Νίκου Μίχα, έτσι.
3: Είναι του Νίκου Μίχα, ναι, είναι πανεκτέλεση το κομμάτι. Το έλεγα σε όλο μου το tour και αποφασίσαμε έτσι να το κυκλοφορήσουμε.
1: Είναι σαν να το είχε κάνει ο Νίκος για σένα, ειλικρινά στο λέω.
3: Μου ταιριάζει πολύ. Πολύ.
1: Μπράβο.
2: Και ο Νίκος έχει πολύ ωραία, έτσι. Είδες μερικά
3: είναι
2: πράγματα
3: υπέροχος,
2: όταν
3: ναι.
2: ξαναβγαίνουν και.
3: Και ήταν και αυτός έτσι για την εποχή του, είχε αυτό το κάτι διαφορετικό, ας πούμε, μέσα στη μουσική σκηνή.
1: Εννοείται.
3: Και είμαι πολύ χαρούμενος που και ο ίδιος ήθελε να το κυκλοφορήσουμε.
2: Και τώρα θα σου πούμε και την έκπληξη. Ξέρεις, έχουμε καθιερώσει εδώ στην εκπομπή από το Γιάννη Πλούταρχο, τώρα είσαι εσύ που ήρθες. Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται «Πάρε τα λεφτά του Χρήστου». Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι, αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Έτσι, αυτό, αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
3: Wow.
2: Ναι, και θα πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Okay.
2: Το έχουμε καθιερώσει. Όχι, γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
2: Δεν στο έχουν πει.
3: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε μεταξύ μας?
2: Όχι, είναι μια έκπληξη. Ρευστό εδώ. Δεν κακό, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξεχάσει ποτέ την εκπομπή μας.
3: Ισχύει, ισχύει. Θα είναι ενθουσιασμένος για πάντα αυτός ο ακροατής.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Εντάξει, δεν είναι 1000 ευρώ, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι 50.
1: Είναι 50. Το όνομά σου ποιο είναι?
5: Τώρα το πες, φίλε.
4: Είμαι η Αγγελική.
1: Αγγελική, έχουμε μαζί μας τον Ακύλα. Δεν είναι τέλειο αυτό?
4: Είναι τέλειο. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη γιατί είμαι πολύ φαν του Ακύλα.
3: Γεια σου, Αγγελική. Καλημέρα.
1: Τι θα έλεγες να σε ρωτήσω κάτι, Αγγελική? Αν θα έπρεπε με μία λέξη να περιγράψεις τον Ακύλα, ποια θα ήταν αυτή?
4: Απρόβλεπτος, υπέροχος.
1: Δύο λέξεις. Καταπληκτικός.
3: Μ' αρέσει το απρόβλεπτος.
1: Γιατί
4: είναι υπέροχος, υπέροχος.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι.
3: Σε ευχαριστώ, Αγγελική.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αν θα καταφέρεις να πάρεις το πενηνταρικάκι. Όχι από τον Ακύλα, από μένα.
3: Εγώ θα δώσω χιλιάρι.
5: Ελπίζω να μην σου κοπεί η χαρά, Αγγελική.
1: Όχι, θα τη σκοπεί με το...
4: Ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να μου
2: κοπεί. Έχεις δει Άρχοντα των δαχτυλιδιών?
4: Είχα δει, ναι, είχα δει.
2: Εσύ, Ακύλα, έχεις δει?
3: Δεν έχω δει.
2: Δεν έχεις δει, όχι. Όχι.
5: Τότε μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν έχω δει, μου φάνηκαν αυτά που έλεγε ο Χρήστος. πραγματικά κινέζικα, ακατανόητα τελείως. Μας παρομοίασε λοιπόν, βλέποντας έξω από το παράθυρο εδώ, αυτό το σκοτεινό, συννεφιασμένο τοπίο που υπάρχει σήμερα πάνω από την Αθήνα.
2: Τώρα καλύτερα είναι τώρα.
5: Έχει ανοίξει λίγο. Του θύμισε λοιπόν την Μόρντορ. Έτσι,
1: ναι.
5: Από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εκεί την έδρα του Σάουρον, και μας έκανε ένα ταξίδι.
2: Εκεί που βγαίνουν μαύροι καπνοί πάνω από το ηφαίστειο, από το βουνό.
5: Μας είπε από λοιπόν, ναι, κάνοντας αυτό το ταξίδι εκεί μέσα από τα βουνά και από τα συννεφιασμένα τοπία, για μία πύλη. Και αυτή την πύλη θέλω να μας πεις για να πάρεις τα 50 ευρώ. Η ερώτηση λοιπόν είναι, ήταν η πύλη του Μορανών ή η πύλη του Οροντρούιν? Η πύλη του Οροντρούιν ή η πύλη του Μορανών?
1: Και ο Θεός μαζί σου τώρα.
2: Για να δούμε τι θα απαντήσεις.
4: Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά στην τύχη τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου. Αλλά δεν έχει σημασία καμία.
5: 50-50 λοιπόν. Θες να τα ξαναπώ ή τα θυμάσαι?
4: Όχι, όχι. Θα πω του Μορανών.
2: Θα πεις Μορανών. Τι θα πει ο Κύλας, για να δούμε.
3: Θα πω το άλλο.
2: Θα πεις Οροντρούιν.
1: Έτσι για την αλήθεια.
2: Okay. Πάμε λοιπόν στο
5: βάρο. Πάμε να δούμε.
2: Για να δούμε. Εκεί επίσης, Κατερίνα, είναι η πύλη του Μόρανο.
3: Μόρανο! Βρήκες! Μπράβο, Αγγελική! Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!
1: Είναι η χαρά πάρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Πενινταρικάκι από μένα.
5: Μπράβο, Αγγελική!
3: Και εγώ Άιρις τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
2: Γεια σου, Αγγελική μας.

0: Δρόμος 89,8, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Ακύλας.
1: Ο αγαπημένος μας Ακύλας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και
1: καλημέρα
2: πάλι.
1: Καλημέρα ξανά.
2: Έχω βγάλει το πουλεβοράκι και νομίζω ο κόσμος έχω έρθει σε δεύτερη εκπομπή. Έτσι. Διαφορετικό άτομο.
1: Α, ναι, γιατί το γράφουμε κιόλας. Για να
3: πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς όμως τώρα. Εμείς θα φαινόμαστε με τα ίδια και ο Ακύλας με άλλα ρούχα.
1: Κατάλαβες, ντροπή.
3: Βγάλω το πουκάμισο.
2: Εκδυθείτε.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται 5 δευτερόλεπτα. Θα μας δίνεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα σου κάνουμε.
3: Ωραία. Εντάξει. Και θα έχεις 4 δευτερόλεπτα, σε πώς λέγεται το παιχνίδι. Κανονικά έχεις 4 δευτερόλεπτα.
0: Ξεκίνα, Κατερίνα.
1: Εγώ. Ναι, λοιπόν, ναι. Θέλουμε να μας πεις 3 πράγματα που παίρνεις μαζί σου σε ένα ταξίδι.
2: Μαξιλαράκι να κοιμάμαι, ναι, στο αεροπλάνο, μάσκα ύπνου και ξέρω εγώ. Ναι. Οδοντόβουρτσα.
3: 3 τραγούδια όχι δικά σου που ξέρεις απ' έξω.
2: Έμα Αναβύση.
1: Ναι.
2: Ξανά Αναβύση.
1: Αναβύση.
2: Και Νυχτολούλουδο.
0: 3 πράγματα που...
1: Νυχτολούλουδο,
2: Δέσποινα.
1: Τη Δέσποινα, ναι.
0: Έτσι. 3 πράγματα που κάνεις ενώ λες ότι δεν τα κάνεις ποτέ.
2: Δίαιτα.
3: Σωστός, δικός μας.
2: Γυμναστική.
3: Δικός μας.
2: Ότι ξυπνάω πρωί.
1: Λοιπόν, τραγούδια που θα έβαζες σε ένα πάρτι.
0: Τρία
1: τραγούδια.
2: Λοιπόν, πω είναι πολύ νωρίς, παιδιά, γιατί μπορώ, δυσκολεύομαι.
1: Το ένα θα είναι το πάρτι.
2: Το ένα θα είναι το πάρτι που κυκλοφόρησε, βέβαια. Και μετά θα βάλω το ατελιέ, ξέρεις, και άλλα δικά μου.
0: Να πω κι εγώ ένα που μου αρέσει.
2: Για πες ένα.
0: Φθινόκρασο.
1: Ξέρεις από πότε το βάζεις το φθινόκρασο.
2: Αλήθεια.
0: Μας το βάζω
1: πέρυσι. Δεν είχες πάρει ακόμα το χρήσμα ότι θα μας εκπροσωπήσεις.
0: Πολύ
1: αλήθεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: 3 πράγματα που θα έκανες αν κέρδιζες στη Eurovision.
2: Δεν ξέρω, ένα τεράστιο πάρτι στο Σύνταγμα.
3: Ωραίο.
1: Ξέρω εγώ.
2: Θα κερνούσα πίτσες εκεί τον κόσμο, σφινάκια, πάρτι.
3: Ωραίο. Άνθρωπος που κερνάει πίτσες είναι μες στην καρδιά μου.
1: Και κάτι στις αίρες 100%.
2: Κάτι στις αίρες οπωσδήποτε.
0: 3 πράγματα που δεν θα αποκάλυπτες ποτέ σε συνέντευξη. Σκληρό.
2: Δεν θα πήγαινα πολύ εσωτερικά στην προσωπική μου ζωή γενικά. Αυτό, ένα πράγμα.
1: Αυτό, ένα που κάνει για 3. Και βέβαια θέλουμε να σου πεις 3 πράγματα που θα έκανες αν ήξερες ότι δεν θα σε μάθαινε ποτέ κανείς.
3: Μην πεις τίποτα, μπορεί να μπεις φυλακή. Ξέρεις, γιατί εγώ την έχω πατήσει. Αυτό σου λέω, πες πράγματα λίγο πιο light.
2: Και δεν θα το μάθαινε ποτέ κανένας.
1: Εσένα δεν θα σε μάθαινε ποτέ κανένας.
3: Όχι, αυτό δεν θα μάθαινε ποτέ κανείς.
0: 3 πράγματα που θα έκανες, είπες, εάν ήξερες ότι δεν θα σε μάθαινε ποτέ κανείς.
1: Αν, ας πούμε, ήξερε ότι δεν θα γίνει ποτέ διάσημος ο Ακύλας, τι θα έκανε πιο εύκολα στη ζωή του? 3 πράγματα.
2: Τρία πράγματα που θα έκανα εναλλακτικά. Θα γινόμουν μάγειρας.
0: Ναι.
2: Θα ασχολούμαι με το θέατρο. Θα μπω τώρα για musical. Θα γίνω.
1: Θα
2: μπω σε musical.
0: Μαδαγασκάρι.
1: Καταπληκτικό ήταν αυτό.
2: Μουσική, δεν ξέρω τι να σου πω. Μουσική κάνω.
0: Πάμε λοιπόν στη Μαδαγασκάρι. Για πες μας για Μαδαγασκάρι.
2: Λοιπόν. Δύσκολο το παιχνίδι, έτσι. Δεν το είχα πολύ. Δεν ήμουν ακόμη έτοιμος.
3: Μια χαρά
1: το πήγες.
2: Λοιπόν, για Μαδαγασκάρ θα κάνω τον βασιλιά Τζούλιαν. Νομίζω αυτός ο ρόλος είναι γραμμένος πάνω μου, παιδιά.
1: Αλήθεια.
3: Γουστάρω να χορεύω.
0: Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρω να χορεύω.
2: Γουστάρεις, δώσε. Αυτό, μελετάω έτσι την προφορά. Έχουμε ξεκινήσει λίγο σιγά σιγά πρόβες. Έχουμε βρει λίγο το στέμα του βασιλιά Τζούλιαν. Ξεκινάμε 18 Δεκέμβρη.
1: Τι ωραία.
2: Στο West Side Theater.
1: Καλά, θα έρθουμε, θα γίνει.
3: Εντάξει, είναι τρομερή μορφή ο Τζούλιαν. Είναι από τις πιο ωραίες μορφές από animation. Είσαι. Είναι φανταστικός. Είσαι.
0: Φανταστικός.
2: Μ' αρέσει και εμένα να χορεύω, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι. Οπότε νομίζω θα είναι μαγικό. Μάλλον θα πάμε και Θεσσαλονίκη, έτσι το κόβω.
1: Και πολύ καλά θα κάνετε.
2: Και ανυπομονώ, παιδιά, είναι με Θέμης Μαρσέλου, φυσικά είναι φανταστική. Και ναι, θα με δείτε έτσι.
0: Πότε ξεκινάει?
2: 18 Δεκέμβρη.
0: Τέλεια, 18 τέλεια. Δεκέμβρη. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Μερντ.

0: Δρόμος Αγουτενία, ακόμα 8. Έχουμε μαζί μας, όπως ξέρετε, τον Άγγελα, που έχει έρθει εδώ με πολύ όρεξη, με πολύ καλή διάθεση, παρότι
1: ναι,
0: ξυπνάει πρωί.
1: Δεν
0: είναι καθόλου προβληματισμένος, όπως είμαστε εμείς, γιατί προβληματιστήκαμε πριν και λέγαμε πώς, τι θα στείλουμε φέτος στο Eurovision, ρε παιδιά. Αφού μετά από αυτή την εμφάνιση, το είπαμε, ναι, μπορεί να ξαναπάει ο ίδιος, παιδιά.
1: Μπορείς να ξαναπάς.
2: Μπορούμε φέτος να ξαναπάω.
0: Αλλά μπορεί κάποια άλλη φορά.
3: Μπορεί κάποια άλλη φορά.
0: Όλοι έχουν πάει 2 και 3 φορές. Ναι, ναι.
3: Με μεγάλη χαρά. Εγώ ανυπομονώ να δω τις συμμετοχές φέτος. Ελπίζω να υπάρχει ένας έτσι που έχει εμπνευστεί κάτι από το φέρτο, ρε παιδί μου. Να δούμε. Να δούμε κάποιον, ναι, έτσι.
0: Που να έχει δηλαδή και χιούμορ
3: και
0: ένα τρολάρισμα.
3: Ναι.
0: Να είναι πιο σύγχρονο πράγμα.
1: Να κυλοφέρνει.
3: Να κυλοφέρνει. Το ένστικτό μου λέει θα πάει μπαλάντα, έτσι. Για,
4: για balance, για να υπάρχει ισορροπία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, για το δώσαμε πολύ φέτος.
0: Μπορείς να μας πεις ένα τραγούδι ελληνικό που το ξεχωρίζει από τις προηγούμενες συμμετοχές για κάποιο λόγο. Που είπες πολύ καλό. Δηλαδή.
3: Κοίτα. Είναι το My Secret Combination.
1: Και το νομίζω, λατρεύω αυτό.
3: Και νομίζω ότι σε αυτό, αυτό οφείλεται στο, το ξεχωρίζω και στην Καλομήρα. Mm-hmm. Δηλαδή πέρα από το κομμάτι σαν κομμάτι.
1: Ναι, φυσικά.
3: Η ίδια σαν φυσιογνωμία πάνω στη σκηνή. Τόσο γλυκό βλέμμα, τόση ωραία τσαχπινιά, δεν ξέρω, σου ανέβαζε τη διάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν σωστή.
3: Ναι, φοβερός, φοβερός.
1: Έχουμε τώρα προβληματισμό και κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Μας στέλνουν προβληματισμούς οι ακροατές και εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Οπότε τώρα θα προσπαθείς και εσύ να τον βοηθήσεις τον Κώστα.
3: Θα για
1: να
3: δούμε.
0: Αποκλειστικά ο Ακύλας θα βοηθήσει.
1: Λες.
3: Όχι, ρε, εσύ.
0: αυτός θα βοηθήσει. Πάμε.
1: Θέλω να γίνουμε φίλοι.
0: Εμείς ρεπό, Γιάννη. Ρεπό εμείς.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είμαι παντρεμένος εδώ και 2 χρόνια, λέει ο Κώστας, και θέλω να βοηθάω τους γονείς μου οικονομικά και γενικά όταν χρειάζονται κάτι. Η γυναίκα μου δεν το καταλαβαίνει και τσακωνόμαστε συνέχεια, ενώ σε όλα τα άλλα είμαστε πολύ καλά. Είναι λάθος που θέλω να βοηθάω τους γονείς μου. Πώς θα την κάνω να το καταλάβει αυτό το πράγμα?
4: Ακύλα, σε ακούμε.
0: Σε ακούμε.
4: Ένα, η τύχη ενός ζευγαριού είναι στα χέρια,
1: στα χέρια
4: σου.
1: Στα χέρια αυτή τη
3: στιγμή. Κοίτα, πιστεύω πως από τη στιγμή που το θες και εσύ ο ίδιος, ναι, φυσικά και θα πρέπει να βοηθάς την οικογένειά σου από τη στιγμή που το έχει ανάγκη.
1: Δεν το συζητάω εγώ.
3: Δεν το συζητάω. Τώρα, το ότι η γυναίκα σου έχει πρόβλημα με αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσεις με τη γυναίκα σου, παιδί μου.
1: Και όχι μαζί μας.
3: Αλλά θα συμβούλευα να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις και να βοηθήσεις την οικογένειά σου.
0: Η επιλογή όμως της συγκεκριμένης γυναίκας, δηλαδή δεν είναι σημαντικό να επιλέγεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου που τα βασικά πράγματα να είναι λυμένα, δηλαδή σε αυτό δεν θα πρέπει να διαφωνεί.
3: Και δεν είναι και ωραίο να βλέπεις ότι ο σύζυγός σου θέλει να βοηθήσει, ναι, την οικογένειά,
0: ναι,
3: του.
0: Άρα δηλαδή, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα εκεί πέρα, ένα πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό διακρίνουμε λοιπόν από αυτό.
1: Μήπως δεν το ξέρε ότι η γυναίκα του είχε τέτοιες απόψεις. Μήπως του βγήκε ξαφνικά από τη στροφή έτσι, αριστερά.
0: Τόσο έκπληξη να μην μπορεί να καταλάβει ένα άνθρωπο τι απόψεις έχει.
1: Τι κρίμα αυτό.
3: Δεν θέλω να βάλω και λόγια στο ζευγάρι τώρα, αλλά κοίταξε το, φίλε μου.
0: Κοίταξε το, σωστό.
1: Η Μέρη λέει λοιπόν εδώ ότι να βοηθάει τους γονείς του, αλλά μέχρι εκεί που δεν επηρεάζεται η οικογένειά του.
3: Καλά τα λέει, εντάξει. Εντάξει. Να πηγαίνουν και τα παιδιά στο εργαστήριο, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Αυτή να μην είναι εκμετάλλευση, γιατί πολλές φορές μπαίνει και η εκμετάλλευση από την οικογένεια.
1: Μάλλον αυτό εννοεί η Μέρη εδώ πέρα. Και λέει ο Γιώργος, δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να διαλέξει. Μπορεί να υπάρχει ισορροπία και στα δύο. Το ίδιο λέμε. Ναι, έχεις δίκιο, Γιώργο. Τώρα που λέμε για γονείς όμως, θα ήθελα, επειδή αναφερθήκαμε χθες πριν από λίγο στη μανούλα σου, εμείς με το Γιάννη ήμασταν και στον τελικό, την είδαμε εκεί. Εγώ βαλάντωσα.
3: Σε είδα εν τω μεταξύ.
1: Περιττό να σου πω. Με είδε γιατί ήμουν και πρώτη σειρά και είχα και δίπλα και το γιο μου.
0: Γιάννη έκλαψε.
4: Έκλαψε.
0: Έκλαψε.
1: Έκλαιγα πολύ. Μετά τον αγκάλιαζα, έκλαιγα. Αγκάλιαζα τη μαμά του, έκλαιγα. Αγκάλιαζα το παιδί μου, έκλαιγα. Δηλαδή πραγματικά ήταν.
4: Στο τσάκι του είχε κλαψει και με μένα.
1: Σκεφτόμουν, ξέρετε, σκεφτόμουν ειλικρινά. Λέω, κοίταξε να δει, είχα το παιδάκι μου τώρα 10 χρονών.
0: Σκεφτόμουν ότι θα τραγουδάει στην Eurovision.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα ήθελα να το κάνει αυτό, αλλά να μεγαλώνει και να με σέβεται με αυτόν τον τρόπο και να με αγαπάει και να μου αναγνωρίζει πράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό ήταν.
0: Όντως υπέροχο. Υπέροχη στιγμή, δεν το συζητάμε.
1: Οπότε αν έπρεπε να περιγράψει τη Μανούλα, ας πούμε, με κάποιες λέξεις, όχι με μία, έτσι να μας δώσεις μία ιδέα για το τι είναι αυτή η γυναίκα για σένα. Ποιες θα ήταν αυτές οι λέξεις?
3: Αυτή η γυναίκα έχει θυσιάσει πράγματα από τη ζωή της για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Καλά. Που εντάξει, συνήθως ένας γονιός όταν έχει παιδί, πάντα μπαίνει σε προτεραιότητα το παιδί του. Είναι η καλύτερη μαγείρισα που υπάρχει.
0: Η
3: καλύτερη μαγείρισα.
0: Τι κάνει, για πες μας.
1: Να, κάτι που δεν θα πει ποτέ ο Αρέωρας για μένα.
3: Το καλύτερο μουσακά. Τι να σας πω. Κότσι. Τι να σας πω τώρα, παιδιά. Όλα τα κάνει τέλεια.
0: Πού βρίσκεται τώρα?
3: Τώρα βρίσκεται στην Ολλανδία, δουλεύει εκεί. Είχε φύγει για να μαζέψει ένσημα, να βγει στη σύνταξη κάποια στιγμή. Λείπει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Εντάξει, θέλει να γυρίσει. Σέρες κάποια στιγμή, γιατί έχει και τα εγγόνια της. Αλλά εντάξει, της αρέσει κιόλας εκεί πέρα, γιατί ξαφνικά βλέπει ένα καινούριο κόσμο.
0: Σε ποια πόλη είναι?
3: Είναι στη Χάγη.
0: Α, στη Χάγη, τέλεια.
3: Κοντά στο Άμστερνταμ. Την σκέπτομαι. Ναι.
0: Τι ωραία.
3: Ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Υπέροχα.
4: Λοιπόν, να πούμε τώρα στον Ακύλα ότι μετά θα παίξουμε και ένα άλλο παιχνίδι που θα βοηθήσει εκεί του ακροατέ. Είναι το όνομα Ζώο Πράγμα. Ίσως να κάνω αυτό.
3: Μ' αρέσει αυτό.
4: Letter game το λέμε εμεί.
0: Letter game, βέβαια.
4: 10 κατηγορίε, ένα λεπτό για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για την υπέροχη θεατρική παράσταση Όλα Λάθος στο Θέατρο Αθήνα. Πάρτε τηλέφωνο στο
0: 211-1891-898 και μετά θέλω να σε ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με αυτό που ξεκίνησες ως μουσικός του δρόμου, να μας πεις.
3: Βέβαια.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασία Dell τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0%

0: ξεφινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει
9: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams. Το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
11: Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
12: Πρωινό στον δρόμο.
11: Κάθε πρωί στις 7.
3: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ready? Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε και πολύ χαρούμενοι σήμερα. Δεν είμαστε πάρα απλά, πολύ. Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί μαζί μας είναι ο Ακύλας. Και τώρα ο αγαπημένος μας Ακύλας θα βοηθήσει κιόλας στο παιχνίδι που θα παίξουμε.
3: Το έπαιζα στο σχολείο αυτό.
2: Ζω πρόσωπο και λοιπά, έτσι.
0: Συνήθως βοηθάω εγώ.
3: Ναι.
0: Σήμερα θα βοηθάς εσύ.
3: Ωραία.
2: Αν και έχουμε πετάνει οι ακροατές μας, είναι...
4: είναι εκπαιδευμένοι.
2: Είναι τσακάλια. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
0: Τι γλυκιά φωνή.
5: Μελπομένη.
2: Μελπομένη.
0: Μελπομένη, έχουμε τον Ακύλα εδώ.
5: Γεια σου, Ακύλα.
3: Γεια σου, Μελπομένη. Τι όμορφο όνομα.
0: Ναι, πραγματικά. Δεν είναι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ποιο τραγουδάκι θα αφιέρωνε στη Μελπομένη τώρα, έτσι μπορεί να σα ακούσει τη φωνή τη? Ποιο θα τη ταιριάζει?
5: Κάτι από Βύση. Που μας αρέσει και τους δύο.
3: Α, κάτι από Βύση. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
2: Από Βύση, κάτι.
3: Από Βύση θα πω το. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Πολύ ωραίο, ωραίο αυτό. Λοιπόν, πάμε...
2: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο δεν είναι αυτό, γιατί ακούσαμε για τη φωνούλα σου. Ενώ και άκου, άκου.
0: Τι?
3: Όχι, έκανε ωραία, έκανε ωραία backing.
2: Άγγε, ήταν, ξέρεις τι, έχει...
0: Σε ευχαριστώ, Ακύλα μου.
2: Υπάρχουν φορές που μπαίνει πολύ καλά.
0: Ναι,
2: τώρα πήγε καλά.
4: Απλά είναι λίγες αυτές οι φορές.
2: Είναι να τύχεις αυτές τις φορές. Πού να ακούσει και Γιάννη.
3: Eurovision 2027.
0: Εγώ θα πάω.
2: Λοιπόν, έτοιμοι και ξεκινάμε με το γράμμα. Τι, με αλφα θα παίξουμε. Πάμε λοιπόν, ζώο.
5: Άλογο.
2: Όνομα.
5: Αλέξανδρο.
2: Πράγμα.
5: Δράγμα.
3: Αλεύρι.
0: Το είπε. Αλεύρι.
5: Ανεμιστήρα.
4: Οδήγησέ την προς τα
2: εκεί. Δεν λέμε σκονάκια.
0: Δεν το λέμε τελείως.
3: Είπα άλλη λέξη.
2: Φυτό. Φυτό.
3: Αμή.
5: Αλόι.
2: Αλόι.
0: Καλομέρι.
2: Πόλη.
5: Αθήνα.
2: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα.
3: Αρχή. Αρχιτέ.
2: Ομάδα ποδοσφαιρική της Σουηδίας.
0: Τη Σουηδίας.
2: Έλα, ποδοσφαιρική ομάδα γενικώς.
0: Όχι ΠΑΟΚ, η άλλη.
3: ΑΕΚ. Έτσι.
2: ΑΕΚ, ωραία. Λίνες, ποτάμια, βουνά.
0: Και Άρης.
5: Λίνες, ποτάμια, βουνά. Από το πηγάδι που είναι στην Κρήτη.
0: Το ποιο, το ποιο?
5: Από πηγάδι.
0: Από πηγάδι, πού είναι στην Κρήτη?
2: Στην Κρήτη, ναι. Χώρα.
5: Αλγερία.
2: Μπράβο!
4: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Από εδώ, από εκεί, Μελπομένη, τα καταφέραμε.
2: Δυσκολεύτηκες, Μελπομένη, στο Α, έτσι.
0: Νομίζω ότι ήταν ο Ακύλας εδώ και τη δημιούργησε λίγο μεγαλύτερο άγχος. Είναι αυτό?
5: Είχα λίγο άγχος.
2: Λοιπόν, θα πας στην παράσταση. Θα πας στην παράσταση Όλα Λάθος. Μια παράσταση που έχει πολύ γέλιο από ό,τι μαθαίνουμε. Στο θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Μια παράσταση που είδε
0: ο Ακύλας.
2: Ναι,
3: ναι, φοβερή παράσταση. Γέλασα πάρα πολύ. Είναι και ο Τζερόμ παίζει φοβερό.
0: Ναι,
3: φοβερό.
2: Είναι μια θεατρική ομάδα, λέει, που προσπαθεί να κάνει μια παράσταση
3: και γίνονται όλα λάθος. Γκρεμίζεται το stage. Τώρα τι να σα πω, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που βλέπει.
2: Ναι, ωραία.
0: Και εντυπωσιακό είναι και τον Άπα Μόρ που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.

0: Δρόμος 89,8, είναι παρατέταρτο η ώρα και να ρωτήσουμε, παιδιά, τον φίλο μας τον Ακύλα για εκείνη την περίοδο που ήταν έξω στο δρόμο ως μουσικός. Πολλοί τους θαυμάζουν τους μουσικούς του δρόμου. Πάντα όταν έκανα εκπομπές παλιά με το Άκου να δεις, ήταν οι πρωταγωνιστές μου. Όπου πήγαινα ήταν βασικοί μέσα στην εκπομπή, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, οπουδήποτε. Και πάντα βρίσκεις ωραίους τύπους έτσι στο δρόμο.
1: Στολίζουν πολύ όμορφα την πόλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με μουσική. Είναι πολύ όμορφο να περπατάς από το μοναστηράκι και να ακούς, ας πούμε, μια ωραία φωνή.
0: Στο εξωτερικό είναι συγκεκριμένα τα μέρη που βρίσκονται και τα διεκδικούν. Και είναι και μερικοί που είναι star. Δηλαδή και στο Άμστερνταμ, ναι, ναι, και στο Βερολίνο. Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν, είναι γνωστοί.
1: Στο Λονδίνο, και μάλιστα στο Λονδίνο έχουν και POS.
2: Αυτό θα έλεγα. Έχουν POS.
0: Για πες μας για τη δική σου εμπειρία.
1: Εγώ δεν είχα POS. Αλήθεια είναι.
0: Είχες καπέλο.
1: Είχα καπέλο. Ναι, έβγαινα με ένα καπέλο τέτοιο και τραγουδούσα Elvis Presley.
3: Αλήθεια.
1: Καμία σχέση τώρα με τα
0: κομμάτια. Ποιο έλεγες.
1: Έλεγα το Hound Dog, έλεγα...
0: Θυμίσαι μου.
1: You are nothing but a hound dog, crying all the time, you are nothing but a hound dog.
3: Έλεγες και το Love Me Tender.
1: Όχι. Έλεγα όμως διάφορα τέτοια. Tutti Frutti.
0: It's one for the money, one for the soul.
1: Έλεγα τέτοια, εντάξει, ήταν δύσκολο το να βγω στο δρόμο. Αρχικά βγαίνεις ξαφνικά, είσαι σε ένα στενάκι εκεί πέρα και πρέπει να βάλεις το ηχείο σου, το μικρόφωνο σου και ξαφνικά... Να ξεκινήσεις να τραγουδάς από το πουθενά. Δηλαδή είναι
0: και
1: λίγο
0: να τραβήξεις
1: περίεργο.
0: Την προσοχή του κόσμου.
1: Να τραβήξεις την
0: που
1: προσοχή.
0: Που δεν είναι εύκολο.
1: Που δεν είναι εύκολο, σίγουρα. Καλά, εγώ ήμουν στην
0: καφετέρια. Δεν έβαζε κανένα φίλο σου να κάθεται μπροστά να κάνει να τις ακούει.
1: Όχι. Τύχαινε κάποια πρωινά να είμαι εντελώς μόνος μου και ήμουν εκεί στην καπνικαρέα και χοροπηδούσα πάνω στο πεζουλάκι. Κατέβαινα, έδινα όλο το σοου. Ήταν λίγο ζώρικο συναισθηματικά κιόλας, γιατί είχα περάσει, είχα ήδη υπογράψει με την εταιρεία μου. Είχα γυρίσει από ένα κουρασγερόπλαιο που δούλευα, που τραγουδούσε εκεί πέρα.
3: Ναι.
1: Και ήρθα εδώ για να κάνω μια νέα αρχή. Και κάπως δεν καθόταν. Δούλευα παράλληλα και σέρβις. Και λέω, ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει να τραγουδάω, αυτό μου αρέσει να κάνω. Οπότε θα βγω στο δρόμο και θα διεκδικήσω τον κόσμο μου.
3: Ακύλα, η πρώτη φορά που το έκανες, πώς ήτανε?
1: Ήτανε μαγική, γιατί ενώ δεν βγήκανε πολλά λεφτά, ας πούμε.
0: Περίπου πόσα δηλαδή.
1: Δεν είχε βγει το μεροκάματο. Είχα τραγουδούσα, ρε παιδί μου, 5 ώρες και πες να είχα 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ, μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι, είχα καθίσει. Τι να σας πω, δηλαδή τόση πολλή ώρα, 6 ώρες να κάθομαι εκεί πέρα να τραγουδάω. Περνούσε ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μην είχε και ψηλά. Πολλοί κόσμοι δεν κυκλοφορούν με λεφτά.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά καθόντουσαν απέναντί μου να με κοιτάξουν, να με απολαύσουν. Οπότε αυτό μου έδινε πολύ δύναμη.
0: Θυμάσαι κάποιο περιστατικό έτσι αξιοσημείωτο?
1: Θυμάμαι ένα περιστατικό που είχε έρθει ένας φίλος μου. Κάθισε απέναντι, ρε παιδί μου, να με δει και είχε πάει ένα παιδί δίπλα του και τον είχε ακούσει που είχε πει στο φίλο του ότι «Να, ο Ακύλας, ρε παιδί μου, παλιά τραγουδούσε σε μαγαζί και τώρα δες τον, ρε παιδί μου, κρίμα, είναι εδώ στο δρόμο».
0: Α, έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μου το είπε μετά ο φίλος μου και λέω «Πω». Δηλαδή με έριξε πολύ.
0: Όχι, λάθος.
1: Και μετά
0: όμως,
1: από ένα μήνα, λάθος, μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος.
3: Είναι ανθρώπινο.
1: Αλλά θέλω να σου πω, επειδή με επηρέασε. Με επηρέασε ψυχολογικά. Φυσικά, εγώ ξαναβγήκα εννοείται στον δρόμο ξανά και ξανά και είπα ότι δεν με ξέρεις καλά και δεν ξέρεις μέχρι που μπορεί να φτάσω.
0: Να σου δώσω μια ιδέα.
1: Ένα μήνα μετά.
3: Τα πράγματα έγιναν πολύ διαφορετικά.
0: Έγιναν διαφορετικά, βέβαια, και να που έφτασες. Λοιπόν, άκου μια ιδέα, το λέω και σε εσένα και στην εταιρεία σου και στους ανθρώπους που συνεργάζεσαι, γιατί είσαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξαναβγεις στο δρόμο μια φορά, να το κάνεις.
1: Θα ήταν ωραίο αυτό.
0: Όχι εννοώ όπως κάνουν κάποιοι που βγαίνουν μεταφιεσμένοι. Όχι.
3: Σαν τους YouTube δηλαδή.
0: Ναι, μπράβο. Θα βγεις κανονικά. Σε ένα σημείο.
1: Ξανά στην
0: καπνικαρέα.
1: Ναι, θα ήταν όντως πολύ όμορφο.
0: Για όλους τους περαστικούς, για όλο τον κόσμο.
2: Πλέον θέλει άδεια, φίλε, όμως. Θα κλείνει ο δρόμος τώρα.
0: Θα κλείνει ο δρόμος.
3: Όντως.
2: Λοιπόν, να παίξουμε και ένα τρία στη σειρά για να τελειώσουμε ωραία την εκπομπή. Το άλλο αγαπημένο μας παιχνίδι, Ακύλα, να το δεις και αυτό. Θα κερδίσετε φυσικά μια διπλή πρόσκληση για την private and exclusive συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου.
3: Ωραία, τα λες τα αγγλικά.
2: Αποκλειστικά για τους ακροατές του δρόμου 89,8. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898.
0: Και ο Ακύλας μιλάει ωραία αγγλικά.
3: Υποχρεωτικά ο Ακύλας.

0: Άκου τραγούδι τώρα, κόντρα, κόντρα. Αναβήσει κόντρα, έτσι. Να, έτσι πολύ γρήγορα να πούμε κάτι για την κόντρα τη μεγάλη.
1: Εντάξει, στεναχωριέμαι πάρα πολύ, παιδιά, ναι. Γιατί είναι και οι δύο φοβεροί. Δηλαδή, η Άννα Βύση είναι η καλύτερη performer που έχουμε στην Ελλάδα, το πιστεύω πραγματικά. Και ο Καρβέλας έχει γράψει διαμάντια. Οπότε ελπίζω να τα βρούνε τα παιδιά σύντομα. Να μην χρειάζεται να πάρουμε μέρος, το μέρος της μαμάς ή του μπαμπά που λένε κιόλας.
2: Μπράβο,
1: ελπίζω,
2: γιατί
1: ελπίζω
2: έτσι,
1: να τα βρούνε. Ναι.
2: Γιατί έτσι έχει πλασαριστεί κιόλας.
0: Την έχει γνωρίσει την Άννα Βύση?
1: Όχι, αλλά έχουμε μιλήσει στο Instagram, στο tour μου έστειλε συνέχεια έτσι
2: αντιδράσεις,
1: γιατί τραγουδούσα το 12 στο tour.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και πάντα έτσι. Μπράβο. Μου έστειλε μηνυματάκια.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Όντως.
0: Με τον Νίκο Καρβέλα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει.
0: Δεν έχει τύχει,
1: ακόμη, δυστυχώς. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Και λέει, αρχίζει και γράφει ο Καρβέλας
1: για μένα. Plot twist ξαφνικά. Τρελό.
0: Ναι, αλλά εσύ θα σταματήσει να του στέλνει.
2: Διάφορα. Μετά.
0: Ναι, ναι, τι θα σου λέει μετά. Μπράβο.
1: Κρίμα. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ακούω τον Ακύλα.
1: Καλημέρα, φίλη μου.
0: Θες κάτι να το ρωτήσει?
3: Τον είχα δει τελευταία φορά στη συναυλία με την Amita Motion. Ήταν υπέροχο.
1: Α, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Υπέροχο performance.
2: Είδες πόσο σε αγαπάει.
3: Πολύ κέφι.
1: Είναι πραγματικά συγκινητικό.
0: Μπράβο. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν,
2: να το εκτιμήσεις αναλόγως αυτό, Ακύλα.
1: Το εκτιμώ.
2: Και να το τιμήσεις, ναι, όπως, ναι, ναι, του αξίζει.
3: Θα μα πέ... είναι γλυκό παιδί και φαίνεται και
2: είναι.
3: Πέρα από καλός τραγουδιστής.
0: Και είναι πολύ καλός τραγουδιστής και θα μας το αποδείξει τώρα. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και θα μας πει τρία τραγούδια ο Κύλας που έχουν μία ίδια λέξη.
3: Α, ωραία,
1: θα τέλεια. Ρε ζήλη θα γίνουμε.
2: Πιστεύω θα σκοτεί
0: από λίγο τρία τραγούδια που να έχουν μία ίδια λέξη. Εδώ είναι. Για να δούμε, θα το βρεις.
2: Με κοιτάει.
0: Δεν στο έχουν πει αυτό, ούτε αυτό.
2: Με απόγνωση. Έλα, βάλτε το.
0: Δεν πειράζει, πάμε.

0: δηλαδή τρομερό.
1: Έχουν και οι μπλε να φοβάμαι.
0: Για πες.
1: Δεν θυμάμαι πώς πάει.
0: Α, ωραία,
1: αλλά θυμάμαι τον τίτλο.
0: Ωραία. Πες τη λέξη και εσύ και να έχεις κερδίσει οπωσδήποτε.
2: Τα φοβάμαι.
0: Μπράβο. Φοβάμαι. Φυσικά φοβάμαι.
3: Άλλο.
0: Σαγαπώ.
3: Άλλο τραγούδι, άλλο τραγούδι από φοβάμαι. Σου έρχεται στο μυαλό. Πιο παλιό έτσι.
0: Πιο παλιό σαν πιο. Για πες.
3: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα.
4: Χωρίς εμένα. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
3: Βασίλης Παπακοσταντίνου. Βέβαια. Είναι πιο παλιά. Είναι δικά μας.
0: Ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, πες μας τώρα. Έχει βγει το πάρτι. Είναι σούπερ. Το είπαμε και προηγουμένως. Και θέλω να, αν μπορείς να μας πεις, πώς φαντάζεσαι την πορεία σου μουσικά από εδώ και πέρα.
1: Κοίτα, είναι μια χρονιά φέτος που θα ακούσετε πολλά μελωδικά κομμάτια. Έβγαλα το Press Start μετά την Eurovision που ήταν ένα κονσεπτικό άλμπουμ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πάνω στο χαρακτήρα που χτίστηκε για την Eurovision. Τώρα φυσικά γυρνάω και στις παλιές μου συνήθειες και ετοιμάζω έτσι πολύ ωραία μουσική επίσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι η φωνή σου είναι τέτοια και το ακούμε τώρα και από κοντά που μπορείς να υποστηρίξεις πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα.
1: Θα ήθελα να μου γράψει κάποιος έτσι.
3: Ποιος?
1: Τα μαύρα γυαλιά έτσι. Να
3: α, τα, μαύρα γυαλιά.
0: Τα μαύρα γυαλιά θα σου πήγαινα.
1: Θα ήθελα ένα τέτοιο κομμάτι να πω.
0: Όντως.
3: Πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε.
0: Μαζί δεν το λέγαμε χθες, Γιάννη, γιατί ο Χρήστος μας δεν ήταν εδώ. Είχε ένα πρόβλημα. Τα μαύρα. Όχι τα μαύρα γυαλιά.
4: Το δεν θέλω να ξέρεις.
0: Το δεν θέλω να ξέρεις επίσης.
4: Ναι, ναι.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: Είναι πολύ ωραία αυτά.
3: Αλλά και τα τραγούδια στυλ Μαραβέγια σου πηγαίνουν.
1: Ναι.
3: Πάνω μουζουράκι.
1: Είμαι.
3: Πολύ διαφορετικά πράγματα.
1: Γενικά έτσι versatile σαν καλλιτέχνης, πολυδιάστατος. Μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα, οπότε θα κάνουμε πολλά.
0: Να δεις πόσο μας άρεσε που ήσουν σήμερα στην παρέα μας.
1: Και
0: θα έρθουμε να σας δούμε οικογενειακά. Στις 18 ξεκινάτε του Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι?
1: 18 Δεκεμβρίου.
3: 18 Δεκεμβρίου, ωραία.
0: Μαδαγασκάρι.
1: Μαδαγασκάρι, ακριβώς. Όχι Μαγάδασκάρι.
3: Και όχι Μαγάδασκάρι. Είναι Μαλδίβες ή Μαλβίδες?
1: Μαλδίβες.
3: Μπράβο.
0: Το έκανα λάθος προηγουμένως.
3: Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Είσαι υπέροχος.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά φιλιά. Γεια. Τα λέμε αύριο στις 7.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
19: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τη λες και χειμωνιάτικη τη σημερινή μέρα. Μπήκαμε στο δεύτερο 24ωρο της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα με θυελλώδους ανέμους και απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο σε ισχύ. Προς το παρόν έχει κοπάσει η βροχή. Το φαινόμενο θα αποκλιμακωθεί τις απογευματινές ώρες στην Αττική. Η θερμοκρασία σε βουτιά θεαματική στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κρυώνουμε λίγο σήμερα. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε θέατρο και να κλείσετε τη θέση σας στο live party με τον Γιάννη Πλούταρχο αυτή την Κυριακή. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Έρχεται το «Δεν θέλω να ξέρεις» και η Αναβίση. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο τη Δευτέρα. Θα θυμηθούμε Γιώργο Μαζονάκη στο «Αν μ' ακούς». Εκκίνηση με Θοδωρή Φέρη στο «Είπες».

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν τη βροχή, όχι γιατί είναι μελαγχολική, απλά είναι στοχαστική. Τετάρτη πρωί, στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα, στον κόσμο και στον χρόνο. Θυμόμαστε Πέγκι Ζήνα σε λίγο στο Έφυγες. Περνάμε στη Μαριάννα Κατσιμίχα, στο Βάλς των Ονείρων.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο. Στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή.

0: Η Μάλτα σε καλεί και ίσως αυτή να είναι η πιο μαγευτική απόδραση που θα κάνεις φέτος. Πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά που μπορείς να απολαύσεις ακόμα και το φθινόπωρο και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεται μόλις μια πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
3: Μόνο.
2: Όχι χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινάει αυτά από εδώ μέχρι να σου πει.
4: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδες χιλιόμετρα.
4: Πώ το ξύ, πώ το ξύ, πώ το ξύνει στο μολύβι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 210-089-00 και mor.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: 59 χρόνια Μόρις.
7: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ρεκονάρτ. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Ρεκονάρτ. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Αντώνης Καρναβάς. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Με το μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο masoutis.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρτι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
18: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση? Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Είναι ο δρόμος και σας πάει θεατράκι. Η πιο αλόκοτη και ξεκαρδιστική οικογένεια επιστρέφει στη σκηνή σε μια μαύρη μουσική κωμωδία, ένα απολαυστικό musical με πολυμελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα. Στο θέατρο Βέμπο συμβαίνουν όλα αυτά. Εκεί σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου την οικογένεια Άνταμ στο musical και εσείς θα βρεθείτε εκεί για να απολαύσετε τον Νίκο Μουτσινά, τη Μαρία Σολομού, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Πάνο Σταθακόπουλο και την Αλεξάνδρα Σιετή. Με διπλές προσκλήσεις που έχει εξασφαλίσει ο δρόμος, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Adams για να παρακολουθήσετε την εξαιρετική αυτή παράσταση αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, σε λίγο ακούμε Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Τώρα περνάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
3: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
4: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
2: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
3: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
4: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
2: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
5: Let's go!
6: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
2: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
3: Από πόλη σε πόλη.
2: Βρες το δρόμο σου. Στον δρόμο 89,8.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις.
15: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive.
14: Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
18: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
19: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
5: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
20: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
23: Έχει αύρα χειμωνιάτικη αυτό το πρωινό. Η μέρα μας βγήκε βροχερή. Λέμε λοιπόν να φτιάξουμε ατμόσφαιρα στο δικό μας δρόμο. Στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους οδηγούς. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, όπου και αν σας πετυχαίνω. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη, στη διάθεσή σας προσκλήσεις διπλές VIP για το κυριακάτικό μας ραντεβού. Αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο δρόμος σας προσκαλεί σε ένα ακόμα private and exclusive, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Πλούταρχο, για να απολαύσετε ζωντανά το νέο του τραγούδι Η Καθημερινότητα, αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσατε και τραγουδήσαμε μαζί του. Η προσκλήση είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καθημερινότητα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Γιάννη Πλούταρχο στην Καθημερινότητα. Σε λίγο, Μιχάλη Χατζηγιάννη, δεν φεύγω και απόν στην Κατάδα.

Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Τετάρτη πρωί μύρισε για σεμί. Είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ρεύμα σε λίγο. Το είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί.

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Class με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
3: Wow.
2: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Ah, okay.
2: Ναι, το έχουμε καθιερώσει. Γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
2: Δεν στο έχουν πει.
3: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε?
2: Όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
8: Deadlift. Άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
9: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
8: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Καλώς την.

0: σκηνικό, έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Ο δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ο δρόμος παρουσιάζει.
11: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Και τώρα
5: εκπέμπουμε ζωντανά
12: Αθήνα, Ελλάδα
5: και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
5: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Για αύριο Πέμπτη ψηφίζουμε κωμωδία. Την κωμωδία της χρονιάς στο Θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Η παράσταση Ιδέα της χρονιάς. Απολαυστική, γεμάτη ανατροπές και ασταμάτητο γέλιο. Με πρωταγωνιστές τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις αύριο Πέμπτη στις 8. Τις έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ιδέα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και στον χρόνο. Θυμόμαστε Γιώργο Μαζονάκη σε λίγο σαν δυο σταγόνες βροχή, μέρα που είναι. Έρχεται και η Ριάννα στο Umbrella, όλος τυχαίος. Τώρα να βύσει, όχι γιατί...

0: Με το Nova More δεν περιμένεις ώρα στην αναμονή. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο και το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή. Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρη Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλη Τότσικα, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμο Μουμούρη, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέριο Μικρούτσικο, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγό επικοινωνία. Δρόμος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
13: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Σήμερα και Τετάρτης βροχερό και λέει στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Την παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Είναι η εποχή που χαλάει ο καιρός. Μετράμε αντίστροφα για το Halloween και κάνουμε τις πρώτες σκέψεις, τα πρώτα σχέδια για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Από 30 Οκτωβρίου ως 1η Νοεμβρίου επιστρέφει το πιο spooky festival, το Athens Halloween Festival 2026. Μεταμορφώνει το παλιό αμαξ στάσιο εσείς τον Γκάζι σε ένα μοναδικό κόσμο horror fantasy. Θα βρείτε εκεί μουσείο, escape room, Halloween market, διαγωνισμού, stand-up comedy με 18 κομικούς και φυσικά τον δρόμο. Γι' αυτό έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για την είσοδό σας. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη φεστιβάλ. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο και ακούμε στη σειρά Αντώνη Ρέμο, Χρήστο Μενιδιάτη και Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους δύο πρωταθλητές, βγαίνεις εσύ κερδισμένος. Η Pizza Fund, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Santero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Δεν θέλει κόπο, θέλει μόνο τρόπο. Κάνεις την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες στο site ή το app της Pizza Fund και ετοιμάσου για μεγάλες συγκινήσεις. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fund. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fund. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό. Έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης στο παγκόσμιο φαινόμενο. Δύο ντουέτα στη σειρά τώρα, Λίλα και το Κελ. Ποιος να σου το πει, David DJ και Donny Sexy Thing.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα και Τετάρτη είναι η ώρα που παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά στο δικό μας δρόμο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αν μου τηλεφωνούσες, Ακύρα Μπέρναμποϊ, Ντάι Ντάι και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον Ονείρο.

0: 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έρχεται ραντεβού θεατρικό. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 θα σας πάμε στο θέατρο Δημήτρης Χόρν στην παράσταση Γκλόρια, μια καυστική σάτυρα που φωτίζει τον ανταγωνισμό στο εργασιακό πεδίο μάχης. Με πρωταγωνιστές τον Αποστόλη Τότσικα, τη Βασιλική Τρουχφάκου, τον Μάξιμο Μουμούρη και τον Στέργιο Μικρούτσικο. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Γκλόρια. Στην παρέα μας ήταν η Νόβα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ. Στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Ντονάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα ταναυτάκια μας τα ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σήμερα η μέρα και χτες ήταν ζόρικη βαρκάδα στο Κηφισό, μποτιλιάρισμα παντού, λες και τις άλλες μέρες τρέχαμε σαν το Verstappen πάνω κάτω. Δεν ήταν εκεί έτσι. Μαζί με τη Vodafone, μαζί με το Vodafone TV που έχει φοβερές σειρές, ό,τι συζητιέται εκεί θα το δείτε στο Vodafone TV. Εμείς θα πάμε παρέα μέχρι τις 4. Σε όλο αυτό το πολύ μου το κλίμα, όπου η βροχή χαλαρώνει σιγά σιγά όσο περνάει και λέει μέχρι το βραδάκι δεν θα έχουμε καθόλου βροχές, θα το περάσουμε όμορφα και ωραία παρεούλα, ακούγοντας μουσική, λέγοντας κορατά, προτείνοντας πραγματάκια για αυτή τη βροχερή Τετάρτη 14 του Τουνού του Μηνού. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ξεκινάμε με Οικονομόπουλο, Μαζονάκη, Παπαρίζου, Νίνο, Ζώζεφιν, Απών.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Εν τω μεταξύ, όλα τα έχει Μαργιωρία. Από σήμερα επιστρέφει, επέστρεψε δηλαδή και ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε πρέπει να έχετε το νου σας αν έχετε μονό ή ζυγό αριθμό στην Αθήνα. Αλλιώς θα φάτε κλίση και οι κλίσεις έχουν μεγαλώσει αρκετά. Να θυμίσω ότι ο δακτύλιος και φέτος είναι Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα και Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Φυσικά δεν υπάρχει δακτύλιος το Σαββατοκύριακο. Επίσης δεν υπάρχει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτά που είναι Euro 6. Τα λέμε αυτά, τα θυμίζουμε τώρα. Μη σας έρθει καμία κλίση ουρανοκατέβατη. Ουρανοκατέβατο έρχεται τώρα το Jamaican Bam Bam.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φυσικά και στο Vodafone κατάστημα, η Vodafone τεχνική εκεί στο Tech Service μπορούν να σου επισκευάσουν το κινητό ακόμα και σε μία ώρα και να δεσμευτούν ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά με τη σιγουριά που σας δίνει το Vodafone Tech Service και η Vodafone Tech Heroes. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι, αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
3: Wow.
2: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Ah, okay.
2: Το έχουμε καθιερώσει. Γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
2: Δεν στο έχουν πει.
3: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
2: όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο στα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό

0: Φούρνο Πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει
5: Ο Εύρος απέναντι, στο Θέατρο Άνεσης. Ο Γιώργης Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0089-900 και στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Φωτιά με
6: φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
7: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
11: Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών.
10: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
11: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
10: Βρες τον δρόμο σου.
11: Στον δρόμο 89,8.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive.
16: Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που...
10: It's a secret.
16: Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις.
10: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive.
16: Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος fm.gr.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Ταξιδάρα στην Πράγα, ελάτε παιδιά, 13 ως 16 Νοεμβρίου σας στέλνουμε 4 μέρες στην καρδιά της Ευρώπης με διαμονή σε πεντάστερο στο κέντρο της Πράγας. Ό,τι καλύτερο, και είναι και μη τουριστική περίοδος, είναι φανταστικά, είναι υπέροχα, είναι ήσυχα, θα το απολαύσετε και το Happy Days Travel μαζί με τον δρόμο 89,8 τα έχει ετοιμάσει όλα. Η κλήρωση θα γίνει στο πρωινό μας φυσικά, γράψτε ένα μήνυμα για να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι, γράψτε μας δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι στο 54301. Περνάμε σε Άννα Βύση.

0: Ζήσε ωραία στο φουλ αν είσαι φοιτητής. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό υπάρχει και γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι. Υπάρχουν προνόμια και εκπτώσεις από CEO Around και όλα αυτά σου ταιριάζουν, όλα αυτά σου αρμόζουν, όλα αυτά σου αξίζουν, φίλε φοιτητή. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μία ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams. Το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
13: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
14: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
13: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
15: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
16: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
13: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
15: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
17: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
15: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
14: Από πόλη σε πόλη.
15: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Φυσικά και είμαστε στον δρόμο 89,8. Υπομονή είναι αυτάκια μου, Ζουμπερλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. 14 του τουνού του μηνού του βροχερού του Οκτώβρη που μας έριξε πράγμα. Έριξε γαντάρια βροχή. Άστα να πάνε. Εντάξει, τουλάχιστον από σήμερα ηρεμεί, λέει, από εδώ και πέρα. Όσο περνούν οι ώρες, θα ηρεμεί η βροχή και τις επόμενες μέρες θα έχει ακόμα και ηλιοφάνεια. Άντε να το δούμε, γιατί μας χτύπησε λίγο απότομα. Στον δρόμο θα είμαστε παρέα φυσικά με Vodafone TV που έχει τεράστιες σειρές όπως το Night of the Seven Kingdoms. Vodafone TV δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδείς και στον δρόμο δεν θα ξέρεις τι να πρωτακούσεις. Φέρι, Μαζονάκι, Πλούταρχο, Σαμπάνι, Μάστορα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Από σήμερα σταματάει η βροχή, οπότε την Κυριακή θα έχουμε τέλειο καιρό και ετοιμαστείτε. Καλά, δεν θα το κάνουμε και ανοιχτό, γιατί έχουμε ένα private and exclusive ακόμη. Αυτή τη φορά με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Η Καθημερινότητα, το νέο τραγούδι ακούγεται εδώ αποκλειστικά, αλλά αυτό μαζί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες έρχονται σε ένα private and exclusive για λίγους. Για να είστε εκεί, γράψτε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Καθημερινότητα και στείλτε το στο 54301 για αυτό που ετοιμάζουμε για λίγους και καλούς. Όχι διάλειπτα θα έρθετε, δεν είστε καλοί. Προς Θεού, προς Θεού. Ακούμε τώρα αυτή τη διασκευάρα του Παπαούτε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ιατρότημα. Μιλάμε για τα φροντιστήρια τα οποία από το 97 έχουν 100 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα δημιουργήσει με πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές. Στο διακρότημα η εκπαίδευση ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία. Θέλουν από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές. Στο διακρότημα

0: σόβρακο στον καναβέα που μπαμπουκάρει όλο κάπου ξαφνικά μέσα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
5: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
16: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
21: Έχετε φτιάξει στο λέει για το Halloween, γιατί έρχεται 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου το Athens Halloween Festival στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας. Ένα μοναδικό κόσμο γεμάτο Halloween, horror και φαντασία. Αν σας αρέσει όλο αυτό, να ξέρετε, εκεί θα είναι και η δημιουργή της εμβληματικής Corpse Bride, η Carla.

και Jordi Grangel. Επίσης θα έχει διαγωνισμούς κουστούμιών, θα έχει stand-up comedy με 18 κομικούς. Όλα αυτά θα τα ζήσετε στο Athens Halloween Festival. Γράψτε ένα μήνυμα για να διεκδικήσετε και δωρεάν πρόσκληση. Δρόμος, το όνομά σας, την λέξη Festival και το στέλνετε στο 54 301 όσο ακούμε το Vals των ονείρων.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε.
2: Ποιος? Ή αισθητικός?
1: Εντελώς. Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
3: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
2: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
4: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
5: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
11: Τι βλέπεις?
10: Το νόημα της ζωής.
11: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
12: μπουχός.
11: Αληθή.
10: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
13: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
15: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
14: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
15: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
15: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
14: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
15: Προπόληση 210-00-80-900.
14: Και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Το έχεις. Τι νομίζεις?
18: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
19: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
20: Money. Cash.
21: Money.
20: I need some cash.
17: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
18: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
19: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
17: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
18: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
19: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
17: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
18: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
4: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
21: Μην το χάσεις.
12: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
22: Και τώρα.
23: Και τώρα.
24: So, are you guys ready?
22: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
25: Μπρος λοιπόν, αυτά και μου ζουμπουρλούδικα στον δρόμο. 89,8. Στη βροχερή αυτή η μέρα, που όσο περνάει όμως θα γίνεται όλο και καλύτερη. Υπομονή στην κίνηση, ένας χαμός έγινε, παιδιά. Εδώ πνίγεται κόσμος με όλη αυτή την βροχή. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί από τη μία θα πάμε μέχρι και τις 4. Θα προτείνουμε ακόμα λίγα πραγματάκια, θα δώσουμε και θεατράκι. Θα προτείνουμε ταινία στον κινηματογράφο. Χθες πήγα, είδα και το Street Fighter, θα σας πω περί αυτού. Ενώ αν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone και το φτιάχνουν στο Chuck Bam με γνήσια ανταλλακτικά και 12 μήνυ εγγύηση. Αυτά κάνει η Vodafone. Εμείς με Νίκο Οικονομόπουλο θα τα πούμε με λίγα λόγια.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρυθμός 89,8.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετάω

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: κολλασμένα.
1: Αν ψάχνετε να βρείτε θεατράκι, να πάτε να δείτε, να χαλαρώσετε έτσι που είναι και βροχερές ημέρες, να πάτε να δείτε η Οικογένεια Άνταμς. Είναι καταπληκτικό. Το είδα πέρσι, δεύτερη σεζόν στο musical, στο θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία Θέμηδος Μαρσέλου. Μια αλόκοτη και ξεκαρδιστική οικογένεια, η Οικογένεια Άνταμς, με τον Νίκο Μουτσινά, με τη Μαρία μας, τη Μαρία Τσολομού, με την Παρθένα τη Χοροζίδου, τον Πάνο τον Σταθακόπουλο, την Αλεξάνδρα την Σκετή, μαζί με έναν πολυμελή θιέσο και μια ζωντανή ορχήστρα. Είναι υπέροχο. Πηγαίνετε λοιπόν εκεί να την παρακολουθήσετε την παράσταση, θα την απολαύσετε όποτε σας βολεύει εσάς. Τώρα, για την Κυριακή τουλάχιστον, έχουμε και προσκλήσεις. Κυριακή, τώρα που έρχεται 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, έχω μια διπλή πρόσκληση. Τη δίνω τώρα και γράφετε σε ένα μήνυμα δρόμος το όνομά σας, τη λέξη Adams, και το στέλνετε στο 54301 για να την διεκδικήσετε. Ακούμε Σάκη Ρουβά και Άντεξα.

0: Δρόμος 89,8 και Vodafone πάνε μαζί. Μία Vodafone που με τα κανάλια της στο Vodafone TV και με τα προγράμματά της και με τις σειρές και με τις ταινίες της κάνει το βράδυ σου στο σπίτι χαλαρό, αξέχαστο και πανεύκολο. Ό,τι θέλεις HBO Max, ό,τι θέλεις Disney Plus, εκεί θα το βρεις. Ταινίες Marvel, εκεί θα τις βρεις. Όλα είναι εκεί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι, αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
3: Wow.
2: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Ah, okay.
2: Ναι, το έχουμε κατερώσει. Γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
2: Δεν στο έχουν πει.
3: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
2: όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
6: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό. Ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr.

0: Μασάζ σώματος 20 λεπτών.
1: Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση?
0: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
1: Βρες τον δρόμο σου.
0: Στον δρόμο 89,8.
2: Φωτιά με φωτιά.
3: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
4: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
13: Αθήνα, Ελλάδα
11: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Ναι, χθες το βράδυ πήγα και είδα το Street Fighter. Είδα την πρεμιέρα, η οποία έρχεται από αύριο στους κινηματογράφους βεβαίως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φυσικά αν είστε λάτρης του Street Fighter, του video game, θα σας αρέσει. Εγώ ήμουν λάτρης, μου άρεσε. Το θεώρησα καλτήλα. Ναι, το θεώρησα. Ήταν καλτήλα. Βεβαίως και ήτανε. Θύμιζε video tape του 1987. Ασφαλώς. Ήτανε λίγο, έτσι πώς να το πω, βιαστικό γυρισμένο. Δεν με νοιάζει. Κάνανε Hadouken. Κάνανε. Τελείωσε. Αυτοί που με καταλάβατε αυτή τη στιγμή, ήδη σας άρεσε η ταινία, πάτε να τη δείτε. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα, κάτσε σπίτι, έχει την πόντα φωνητή, να δείτε, χαλαρώστε να απολαύσετε μια ταινιούλα από εδώ από εκεί, να περάσετε ωραία, να πάνε οι άντρες σας με τους φίλους τους να δούνε Hadouken Street Fighter τους κινηματογράφους.

0: Ελάτε, θα ξαναβγεί ο ήλιος, θα έρθουν τα ουράνια τόξα. Κάποιοι τα έχουν δει ήδη και μου στέλνουν και φωτογραφίες. Παιδιά, υπάρχει ρομαντισμός. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί μου στέλνετε ουράνια τόξα? Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους και να μοιράζετε δωρεάν αγκαλιές. Ωραία και βουάρ, έρχεται η Μαρία Σολομού.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Καλώς τη.
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
9: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
16: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
17: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Οικογένεια Adams, το musical.
17: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
18: Και τώρα
0: εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα,
0: Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
20: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. Έτοιμοι, ανοίξαμε τις πόρτες, δεχόμεθα, είναι η πολυκατοικία της Μαρίας, είμαι Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι αντάμα στο Δρόμο 89,8. Τι μου κάνετε αυτή την όμορφη τεταρτούλα, αύριο είναι μέση του μήνα, να το πούμε και αυτό. Αυτός ο μήνας φεύγει λίγο γρήγορα. Το νιώθετε εσείς? Ό,τι ήταν να κάνετε το κάνατε, ό,τι οργανώσατε οργανώθηκε, τώρα μπαίνουμε σε ροή. Γιατί για κάποιο λόγο νιώθω ότι έρχεται ο χειμώνας, δεν ξέρω. Μία που λέμε για φθινόπωρο, μία που αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Η προηγούμενη εβδομάδα είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό, πάντως να το πούμε σε αυτό το σημείο. Γενικότερα, εγώ βλέπω ημερολογιακά ότι φεύγουν οι μέρες και ότι θα μπει ο Νοέμβρης. Οπότε, Νοέμβρης είναι μήνας Χριστουγέννων, προετοιμασίας, άλλες προετοιμασίες εκεί, για να μπούμε στο Δεκέμβρη με φόρα και χαρά. Έλα, παιδιά, δύο εβδομαδούλες ακόμα. Και εγώ δύο μέρες για πρεμιέρα. Τι να πω, ότι δεν έχω άγχος, κάποιο άγχος υπάρχει, κάποια δουλίτσα γίνεται. Εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά και από κοντά. Ελπίζω ότι θα έρθετε όλοι οι ενικοί μου να με δείτε. Εννοείται, άχαστη, είμαι άχαστη σε αυτή την παράσταση. Σήμερα τι θα μιλήσουμε, σήμερα έχουμε ωραίο θέμα. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παιδικά μας χρόνια, γιατί εμένα εκεί με πάει. Θα πούμε τα οικογενειακά μας. Κάθε σπίτι έχει τα δικά του δεδομένα, τα δικά του πράγματα, τα οποία θεωρεί απολύτως φυσιολογικά. Κάποιες ατάκες, κάποιες συνήθειες, κάποιους μικρούς άγραφους κανόνες ή και γραμμένους. Χρόνια έτσι έχουμε μεγαλώσει, έτσι νομίζουμε ότι γίνονται τα πράγματα. Κανείς δεν θυμάται πώς ξεκίνησαν, ποιος έκανε την αρχή, προφανώς οι γονείς. Και εμείς ως παιδάκια συνηθίσαμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο μοτίβο. Και μεγαλώνοντας πιστεύεις ότι έτσι είναι όλες οι οικογένειες, σύμφωνα με αυτό που έχεις μάθει. Έτσι πρέπει να λειτουργούν, έτσι μπορεί να μην πρέπει να λειτουργούν, αλλά οι δικοί σου κάπως δεν νιώθεις και άνετα. Είναι πάρα πολύ απλό όλο αυτό, δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς. Ότι ο τρόπος που μεγαλώνουμε ή μας αρέσει ή συμβιβαζόμαστε ή διαφωνούμε για κάποιο λόγο χωρίς να ξέρουμε τι και πώς. Γιατί όταν είσαι 5 χρονών, εντάξει, βλέπεις κάποια πράγματα, δεν έχεις ακριβώς άποψη, αλλά έχεις ένα συνέστημα πάνω στα πράγματα και στο πώς γίνονται. Μπορεί να σου ταιριάζουν, μπορεί να μην σου ταιριάζουν, μπορεί να λες. Πρέπει να συμμορφωθώ, εν πάση περιπτώσει, γιατί 5 χρονών τώρα και 7 και 8, άντε και μέχρι 10, ακούμε τους γονείς μας. Ακούμε γενικότερα τους γονείς μέχρι να φύγουμε και από αυτό το σπίτι. Αλλά θεωρούμε ότι δεδομένα κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας. Παιδιά, δεν είναι. Στο δικό μας σπίτι συμβαίνουν αυτά τις περισσότερες φορές. Άλλα σπίτια μπορεί να συμβαίνουν άλλα. Ή μπορεί να βρούμε κοινά τα οποία να πανηγυρίσουμε και να πούμε: Αχ, Χριστέ μου, κι εσείς κι εμείς. Εκεί αρχίζουν οι ωραίες ιστορίες. Αυτό θα πούμε σήμερα. Αυτές τις μικρές συνήθειες μέσα στην οικογένειά μας. Με αυτό θα ασχοληθεί η πολυκατοικία. Μας. Και εγώ είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στον δρόμο 89,8 και τώρα θα σας βάλω μουσική. Και σε λίγο επιστρέφω.

Λοιπόν, παιδιά μου, το αστείο με τις οικογένειες είναι ότι μεγαλώνεις μέσα σε ένα σπίτι και ό,τι συμβαίνει εκεί το θεωρείς απόλυτα λογικό. Ή στο παρουσιάζουν να είναι απόλυτα λογικό, φυσιολογικό και θεωρείς ότι έτσι γίνονται τα πράγματα σε όλες τις οικογένειες. Έτσι λειτουργούν, μαθαίνεις κάποιους κανόνες, μαθαίνεις κάποιες συνήθειες. Να δεις, κύριε, έτσι ήταν τα σπίτια. Η μαμά θα σου δώσει κάτι να πάρεις μαζί σου πριν φύγεις στο lunchbox σου, ξέρω εγώ τα λοιπά. Ο μπαμπάς θα σου κλείσει το φως εκεί που αφήσεις ανοιχτό και να σε βάλεις για ύπνο και θα έχεις και το φωτάκι της νύχτας. Το κλασικό, η σακούλα που μέσα έχει άλλες 10 σακούλες της μαμάς, το θυμάστε, γιατί εγώ το βλέπω ακόμα να συμβαίνει και νομίζω ότι μπορώ να τρελαθώ εγώ με αυτό. Πράγματα που δεν πετάμε ποτέ. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν και μπορεί να μην σου κάνει τίποτα από όλα αυτά εντύπωση, γιατί το θεωρείς φυσιολογικό, γιατί και εσύ ως παιδάκι μαζεύεις και το δικό σου κόσμο, έτσι δεν είναι? Αυτό που πήρα, ένα αυτοκόλλητο, κάτι συλλογές. Εγώ ακόμη έχω τη συλλογή από τις καρτοπετσέτες και τα χαρτιά αλληλογραφίας. Και δεν ξέρω τι, δηλαδή ο γιος μου έχουμε από τάπες μέχρι καρτές, μέχρι τάδε, μέχρι το... Όλα αυτά. Είναι και λίγο δικό μας θέμα, τι μαζεύουμε, τι κρατάμε, τι κάνουμε κτλ. Βλέπεις και τους άλλους που μαζεύουν τη σακούλα με τη σακούλα, το μπιμπελό μετά το άλλο μπιμπελό. Θεωρείς ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ας πούμε, και σε άλλες οικογένειες. Και ξαφνικά μπορεί να μπει σε ένα σπίτι, ήρθα στον Άρη. Όχι, παιδί μου, είναι άλλη οικογένεια, μα αλλά δικά τη τρελά, ας πούμε. Για πείτε μου εσείς όμως, ποιο πράγμα έκανε. Πάντα η οικογένειά σας και μεγαλώσατε πιστεύοντας ότι το κάνουν όλες και άλλες οικογένειες. Ιστορίες παρακαλώ, θέλω στο Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM. Γιατί μάλλον σήμερα καταλάβουμε ότι το έτσι γίνεται σε όλα τα σπίτια δεν ισχύει και τόσο. Εννοείται, καλά, έχουμε μεγαλώσει αρκετά και ξέρουμε ότι έτσι δεν ισχύει σε όλα τα σπίτια. Είμαι η πρώτη που έσπασε, νομίζω, το μοτίβο στη γενιά μου, δηλαδή πραγματικά. Έχω κάνει τόσα τα πράγματα ανάποδα από ό,τι τα κάναμε σπίτι, που δηλαδή δεν έχει πιο ανάποδο. Πραγματικά δεν έχει πιο ανάποδο. Είμαι Μαρία Σολομού, η Ανάποδη, και είμαστε στον δρόμο 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάντα, παιδιά, δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου. Όταν πρωτομπήκα, ξέρεις, σε παιδικό πάρτι, σε σπίτι της κολλητής από την νηπιαγωγείο, την πρώτη δημοτικού. Τα χασά, κάθεσαι και βλέπεις από το πώς είναι το σπίτι το άλλο, με τι επίπλωση, με τι αυτό. Το μπάνιο, που εγώ είχα από μικρή έρωτα στο μπάνιο. Είχα έρωτα για το μπάνιο. Θεωρούσα ότι μέσα στο μπάνιο μπορεί να γίνουν συνελεύσεις. Και κάποια στιγμή, όταν έφτιαξα και το δικό μου σπίτι, έφτιαξα ένα μπάνιο μεγαλύτερο από το υπνοδωμάτιο. Γιατί είχε παράθυρο, είχε γραφείο, είχε τη μουσική μου, είχε πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το μπάνιο το θεωρώ ένα κομμάτι του σπιτιού που εγώ το αγαπώ. Τα φρολουτρά σου, τα αυτά σου, τη μουσική σου, δεν γίνεται, τα κεριά μου, τα αυτά. Ναι, ρέμβαζα από το παράθυρο, γιατί το υπνοδωμάτιο δεν είχε παράθυρο, αλλά ήταν ενωμένο με τον μπάνιο, οπότε έβλεπα. Δηλαδή, όλο αυτό κάτι μου έκανε εμένα το μπάνιο. Οπότε το είχα. Συνήθως εμείς ξέρουμε ότι τα μπάνια είναι με ένα μικρό δωμάτιο μέσα σε ένα σπίτι, ας πούμε, δεν είναι κάτι το τεράστιο. Και το είχα αυτό το αουάχτη από μικρή. Ήταν το πρώτο που διαφωνούσα με το σπίτι μου, ότι ήταν ένα μπάνιο κανονικό, μικρό. Και κοίταζα πάντα στα άλλα σπιτάκια τα μπάνια του, όπου πηγαίνει. Ένα στις φίλες και τα έλεγα, μεγάλο μπάνιο αυτό, Δηλαδή, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Για μένα το μπάνιο είναι όπως η κουζίνα για την. Την κουζίνα την έχουμε σαν το δεύτερο σαλόνι. Εννοείται. Όχι, εγώ το μπάνιο. Φοβερό! Δεν ξέρω, τι σκαμπό είχα μέσα. Μία μικρή συνάντηση μπορούσες να κάνεις. Έλα, πάμε να τα πούμε στο μπάνιο που έχει και ωραίο μπαλκόνι και ωραίο παράθυρο και βλέπεις. Δηλαδή, φοβερή. Αλλά ναι, πραγματικά συνειδητοποίησα από μικρή ηλικία ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται ακριβώς όπως το δικό σου σπίτι. Και κάθε οικογένεια είναι ένας μικρός πλανήτης.

0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θέλω τα ψώνια μου εύκολα. Όχι να κάνω και διδακτορικό. Γι' αυτό υπάρχει το Μασούτης App. Ο Μασούτης με 50 χρόνια εμπειρίας έρχεται στο κινητό σου. Ψωνίζεις από όπου θέλεις, διαλέγεις πότε θα παραλάβεις, χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις προσφορές, βρίσκεις συνταγές, γιατί το «τι θα φάμε σήμερα» είναι ένα δράμα από μόνο του. Και όλα αυτά με μενού κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου. Μασούτης App σε ξέρει, σε καταλαβαίνει. Λίγο ακόμα και θα σου μαγειρεύει κιόλας. Μπες στο masoutis.gr και κατέβασε το τώρα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και καλώς ήρθατε στην τρέλα της πολυκατοικίας μου. Τρέλα κανονική σήμερα, γιατί παιδιά, κάθε οικογένεια έχει τα χούγια της. Για κάθε οικογένεια αυτό που κάνει μπορεί να θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Και σε μια άλλη, καθόλου. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα, έτσι. Κάποια, χιλιάδες, αλλά λέμε τώρα. Συνήθως οι οικογένειες όλοι ξέρουν τα πάντα. Υπάρχουν οικογένειες, ειδικά η ελληνική οικογένεια, που είναι και νόζι η μαμά συνήθως. Και αν έχεις και 2-3 παιδιά, το ένα θα πει, το άλλο θα καρφώσει, θα κάνει, θα ράνει, θα τσακωθούν. Όλα μαθεύονται μέσα στην οικογένεια. Σε κάποιες εννοώ, δηλαδή όχι, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά είναι ένα μοτίβο που το βλέπεις. Θα πάρει τηλέφωνο κάποιος να πει κάτι στη μαμά, πριν προλάβει να κλείσει, θα πει «Κώστα» στον άντρα της Φερρυπή, «άκου να δεις τι έγινε με τη Μέρη». Μετά σκάνε και τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, «Τι έγινε». Δεν είναι αυτό για σένα, ρε παιδί μου, είναι κουβέντες. Οπότε μπαίνεις και σε μια διαδικασία να αποσφεντρώνει και τον gossip και όλο αυτό, να κρυφακούσεις, να δεις τι έγινε, γιατί είσαι περίεργος, γιατί η Μέρη, ξέρω εγώ, έχει και ένα παιδί που είναι φίλη σου, παίρνεις τη φίλη και μιλάς στο τηλέφωνο και λες «Τι έπαθε η μαμά». Δηλαδή 1500 πράγματα, ή είναι η οικογένεια η οποία θα πει «Άστα». Μπορού. Δεν υπάρχει δηλαδή μυστικό μέσα στην οικογένεια, όλα μαθεύονται. Δηλαδή να κάνεις μια σκαταλιά, θα το μάθει και όλο το σόι. Έσπασε το τάρτ. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είπα σκατά, δημοτικό, έγινε συμβούλιο νομίζω γιαγιάδες, παππού, όλο. Όλο μαθεύτηκε όλο, όλοι μέσα στην οικογένεια. Βέβαια αυτό είναι λίγο μοτίβο οικογενειών, να το πούμε αυτό, αλλά όχι όλων. Όχι όλων. Εγώ στην τωρινή μου δηλαδή οικογένεια εδώ με το παιδάκι μου και αυτά, δεν δίνουμε ένα στον άλλον πουθενά. Δεν χρειάζεται να μάθει γιαγιά, ο μπαμπάς ή οτιδήποτε. Εκτός αν είναι κάτι που είναι σοβαρό και πρέπει να το συζητήσω. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να είχε γίνει και στο σπίτι όταν μεγάλωνε το παιδί μου, ας πούμε, θέμα και να μαθευτούν τα πάντα παντού. Εντάξει, όταν είναι μικρό, λίγο κάτι να γίνει, θα στο πει και η κοπέλα που προσέχει το παιδί και ο μπαμπάς τη μαμά. Δηλαδή κάπως θα πρέπει. Αλλά θα βάλουμε μέσα και τη γιαγιά της παππού. Πούδες, ξαδέρφια, θείους. Τέλος πάντων, εγώ είμαι και λίγο μυστικοπαθής με όλα αυτά τα πράγματα. Το τραπέζι, το οικογενειακό είναι ολόκληρη ιστορία. Θυμάμαι εγώ με χρόνια ότι έπρεπε να κάθομαι σε αυτό το τραπέζι. Χρόνια ολόκληρα, δεν τελείωναν αυτά τα χρόνια. Με έχουν στοιχειώσει. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι, να φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Αυτό με τάραζα από μόνη μου, αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν συμβαίνει σε όλα τα σπίτια. Οπότε ηρέμησα και λέω: δεν είμαι εγώ λοξή. Γιατί αυτό εμένα μου συνέβαινε από πολύ μικρή ηλικία. Δεν ήθελα να φάω μαζί με τους γονείς μου, ήθελα να φάω άλλη ώρα, ήθελα να φάω μόνη μου, ήθελα να φάω όρθια, ήθελα να φάω μπροστά στην τηλεόραση. Ήθελα 1000 πράγματα, ήταν το καλύτερό μου. Αλλά όχι, ήμουν υποχρεωμένη για πάρα πολλά χρόνια και μέχρι που τελείωσα το σχολείο να τρώμε μεσημέρια μαζί. Μην πω για τις Κυριακές. Κυριακές έχει μάζοξη, είναι ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι τώρα απλά πράγματα αυτά. Αλλά είδα μεγαλώνοντας άλλα σπίτια, ό,τι που είχαν κάνα δυο παιδιά, γιατί ήμουν και μόνη μου, ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει. Ο καθένας ό,τι ώρα θέλει, πεινάει, ανοίγει το ψυγείο, τρώει. Εμείς θα φάμε, θα κάτσετε, δεν θα κάτσετε, it's okay. Εδώ υπήρχε υπερβολή. Οι καυγάδες στην οικογένεια, που μπορεί να γίνει κανονικός χαμός. Να φωνάξουν, να νευριάσουν, να ακουστεί, το δεν γίνεται να συνοηθούμε σε αυτό το σπίτι και δεν μπορούμε πια να μιλήσουμε και τι παιδί είναι αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Και 5 λεπτά αργότερα συζητάνε όλοι μαζί, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Μετά τι θα πήγαινε στο δωμάτιό σου, κάνε αυτό, διάβασε. Σε να μην έχει συμβεί τίποτα. Κάπως έτσι λύνονται οι διαφορίες, ας πούμε. Φωνάξαμε, ηρεμήσαμε, πήγε ο καθένας στο δωμάτιό του και μετά λες, έλα, τρώμε. Έχει ταινία. Έλα να δεις. Μετά όμως, βλέπεις και άλλες οικογένειες, βλέπεις και άλλα πράγματα. Ή τα αδέρφια μεταξύ τους προτσακώνονται ή οτιδήποτε. Μπορεί να περάσουν και 3 μέρες να μην μιλούνται. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς σε 3-2-1 το λύσαμε, πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε σπίτι έχει το δικό τρόπο να λειτουργεί, ρε παιδιά. Και το περίεργο δεν είναι ότι είμαστε διαφορετικοί. Είναι ότι για χρόνια είμαι πεπισμένη ότι έτσι οι υπόλοιποι συμβαίνει σε όλα τα σπίτια. Ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δεν είναι τρελό αυτό, αλλά έτσι μεγαλώσαμε, ρε παιδί μου, και ήμασταν και παιδάκια, τι να ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι η Μαρία Σολομού, παιδιά, εξακολουθώ και είμαστε στον δρόμο 89,8 και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Να πω ότι δεν έχω συναντήσει πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου. Η ζωή μου από όταν είχα βρεθεί τέλος πάντων σε αυτές τις οικογενειακές πολυκατοικίες όπου το κλειδί μένει έξω από την πόρτα.
3: Ακριβώς. Και μπαίνει.
2: Ξαφνικά σκάει κόσμο στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούμε να κάτσουμε το σόβρακο στον καναβέ, α πούμε, μπουκάρει όλο ξαφνικά μέσα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 400 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 300.

0: τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
11: Εδώ είμαστε, να είμαστε και πάλι. Για πάμε λίγο ρε παιδιά, πάμε λίγο στα μηνύματά μας, να μου πείτε κι εσείς τι λέτε εδώ πέρα. Το έτσι το κάνουμε εμείς είναι πολύ ωραίο, είναι ωραίο trend. Η Μαρίνα, στο σπίτι μας δεν κλειδώναμε ποτέ την πόρτα όταν ήμασταν όλοι μέσα. Όταν έφυγα από το πατρικό και είδα το συγκάτοικό μου να κλειδώνει ακόμα και μέσα στη μέρα, μου φάνηκε τρομερά περίεργο. Τελικά το περίεργο ήμασταν μάλλον εμείς. Βέβαια. Αυτό παιδιά με το κλείδωμα. Εντάξει τώρα, αναλόγως σε ποια εποχή έχει ζήσει. Εγώ έχω ζήσει λίγο στα 90s, όπου ειδικά τα καλοκαίρια. Καταρχάς δεν υπήρχε άνθρωπος που το καλοκαίρι δεν είχε καλοκαιρινή κατοικία. Το εξοχικό, αν δεν ήσουν από χωριό, δεν υπήρχε κάποιος. Εσείς που πάτε το καλοκαίρι, εμείς τη Βουλιαγμένη. Εσείς που πάτε, εμείς τη Ανάβησο. Εμείς το αυτό, εμείς το τάδε. Νοικιάζαν όλοι σπίτια. Λοιπόν, έχω πέσει σε τέτοιες πολυκατοικίες πάρα πολλές φορές, γιατί δεν νοικιάζε εσένα, μπορεί να άλλαζε κιόλας. Οι λεγόμενες καλοκαιρινές πολυκατοικίες, όπου όλοι αφήνανε ανοιχτή την πόρτα με το κλειδί από πίσω. Μου έκανε τόση εντύπωση αυτό το πράγμα. Και λέω: δεν κλειδώνεται. Δεν κλείνεται τις πόρτες. Όχι. Γιατί όλα τα παιδιά μπαίνουν, βγαίνανε κάτι πιλωτές, κάτι γειτονιές, κάτι τέτοια. Εμείς στο σπίτι μας κλειδαμπαρωνόμασταν από πάντα. Κλειδωμένη πόρτα. Και δεν έβλεπα κανέναν άλλο να το κάνει. Τώρα μιλάμε για μια εποχή που ήταν όμως καλύτερα κάπως τα πράγματα και υπήρχε ακόμη γειτονιά. Δηλαδή 88, 89, 95. Δεν υπήρχε. Αυτά ανοιχτά παράθυρα κοιμόμασταν. Δεν υπήρχε. Και να είμαστε ισόγειο και να είμαστε πρώτο. Μην το συζητάς, βέβαια. Νίκος. Στη δική μου οικογένεια, όταν ερχόταν.

Αν κάποιο σπίτι έπρεπε οπωσδήποτε να του προσφέρουμε κάτι, καφέ, γλυκό, φαγητό, οτιδήποτε. Μέχρι σήμερα, αν έρθει κάποιο και δεν του δώσω κάτι να φάει, νιώθω ότι έχω αποτύχει ω οικοδεσπότη. Εντάξει, αυτό είναι λίγο γενικό, υπό την έννοια, όποιο και να έρθει, λες, θα πάρετε κάτι. Θέλετε ένα νερό, εν πάση περιπτώσει, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω τίποτα σπίτι μου. Εκτός αν κάνω μάζοξη και θα έχω απ' όλα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιο και να μην του δώσει. Αυτό είναι νομίζω σε όλες τις οικογένειες. Παντού συμβαίνει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Η υπερβολή είναι: έχω κουλουράκια, έχω τούρτα, έχω φρικασέ, έχω αυτό. Έχω και ένα ωραίο γαλακτομπούρικο που έφτιαξα εγώ. Δηλαδή, όταν η μία είναι νοικοκυρά, ο άνθρωπο που πηγαίνει, οπωσδήποτε θα φύγει έχοντα φάει αρκετά. Ελένη, εμείς έχουμε το εξής: όταν φεύγει κάποιο από το σπίτι, όλοι βγαίνουμε στην πόρτα να τον χαιρετήσουμε. Γιατί? Και μετά στεκόμαστε εκεί μέχρι να μπει στο ασανσέρ. Το έκανα μια φορά σε φίλου μου και με κοιτούσαν λες και του ξαναπροδόδιζα για μετανάστευση. Κοίτα. Αυτό το ανοίγει την πόρτα, φεύγει ο άνθρωπος και τον κοιτάς να κατεβαίνει τις σκάλες, να μπαίνει στο ασανσέρ, να αυτό. Νομίζω είναι ένα τρέντ που εξακολουθεί να υπάρχει. Όχι όλη η οικογένεια να μαζευτούμε στην πόρτα, αλλά θυμάμαι στο πατρικό μου όταν κάναμε πάρτι και συγκεντρώσεις ή οι γονείς ή και τα παιδιά, ναι, πηγαίναμε στην πόρτα και χαιρετάγαμε. Τώρα, αν έρθει μια φίλη μου, δεν έτσι πως έχω φύγει, θα τον πάω στον άλλο στην πόρτα. Είναι ευγένεια. Τώρα, αν κάτσω να τον κοιτάω να περιμένω. Συνήθως λέω κλείσε, εντάξει, έφυγα. Ψιλοσυμβαίνει αυτό το πράγμα. Σε λίγο θέλω να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί εκτός από συνήθειες, κάθε οικογένεια έχει και κάτι δικούς της άγραφους κανόνες. Πράγματα που κανείς δεν κάθισε ποτέ να τα ανακοινώσει, να τα ορίσει, αλλά μέσα στο σπίτι τα ξέρουμε όλα. Και συνήθως το καταλαβαίνεις καλύτερα όταν κάποιος καινούριος μπει στην οικογένεια και τους παραβιάσει αυτούς τους κανόνες χωρίς να το ξέρει κάποιος σύντροφος, κάποιος κολλητός, κάτι αυτό. Αυτούς τους οικογενειακούς κανόνες πιάνουμε τώρα, παιδιά. Δεύτερη ώρα έρχεται. Περιμένετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε. Λίγη μουσική και επιστρέφω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς, το musical» στο θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία Θέμηδος Μαρσέλου. Η πιο αλόκοτη και ξεκαρδιστική οικογένεια επιστρέφει στη σκηνή με ένα απολαυστικό musical γεμάτο χιούμορ, μουσική, χορό και ανατροπές. Όταν η Wednesday ερωτεύεται ένα συνηθισμένο αγόρι και αποφασίζει να γνωρίσει τις δύο οικογένειες, ένα φαινομενικά απλό δείπνο μετατρέπεται σε μια απίθανη περιπέτεια. Πρωταγωνιστούν Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Αλεξάνδρα Σιέτη, Βαγγέλης Κακουριώτης, μαζί με ένα πολυμελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στείλτε τώρα Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Adams στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: 50 χρόνια Μασούτης. Μισός αιώνας παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για γενέθλια με πολλά κεράκια. Από ένα κατάστημα έφτασε να έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Μεγάλωσε, εξελίχθηκε, προχώρησε μπροστά. Αλλά ξέρετε τι δεν άλλαξε ποτέ? Η φροντίδα για εμάς. Με ποιότητα, τεράστια ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Γιατί ωραία τα γενέθλια, αλλά όταν το δώρο είναι η οικονομία στο καθημερινό μας καλάθι, ακόμα καλύτερα. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να γιορτάσουμε.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Deadlift, Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
3: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτό τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
2: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλη Σαμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
15: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανένα. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-00 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
16: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
17: Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού στη δική μου πολυκατοικία. Λοιπόν, παιδιά, αναλύουμε λίγο τις οικογένειες και πώς έχουν αυτές τις δικές τους συνήθειες. Και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό. Μπορεί να μας αρέσει ή όχι, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό. Τι να κάνουμε, μέχρι να μεγαλώσουμε. Για να δούμε τώρα, κάθε οικογένεια έχει και κάποιους νόμους. Δεν τους γράψαμε ποτέ, αλλά τους κάνουμε για κάποιο λόγο. Κάποιος τους ξεκίνησε, αντιγράφουν οι υπόλοιποι. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνεται. Και το καλύτερο είναι όταν μπαίνει ένας καινούριος άνθρωπος μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Δεν έχει ιδέα από αυτό. Αυτούς τώρα θα πιάσουμε, περιμένετε, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο Δρόμο 89,8. Για πάμε να δούμε.

Άγραφοι κανόνες, παιδιά, της οικογένειας, περίεργο πράγμα, γιατί άμα μπει σε μια οικογένεια ως φίλος, ως επισκέπτης, ως κάτι, για κάποιο λόγο, ξέρεις, αυτά αν τα ακούσεις ή αν σου συμβούν, λες τι έγινες, παιδιά. Μπορείς στο δικό σου σπίτι να θεωρείται δεδομένο ότι τις Κυριακές θα μαζευτούμε 35 άτομα. Σε άλλο σπίτι ο καθένας να τρώει στο δωμάτιό του ή να λείπει ή να είναι βόλτα. Μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι η οικογένεια θα βγει έξω κυριακάτικη βόλτα, κάτι καρότσια που βγαίνουν, κάτι παιδικές χαρές, κάτι αυτά και θα φάμε έξω. Μπορεί να είναι δεδομένο ότι Σάββατο βράδυ έχει σουβλάκια πάρτι. Εμείς το είχαμε αυτό στη δική μου οικογένεια. Κάτι Σάββατα, σουβλάκι. Γιατί την Κυριακή το τραπέζι υπήρχε πολύ συγκεκριμένο φαγητό. Μπορεί να είναι συγκεκριμένο ότι στην είσοδο βγάζουμε τα παπούτσια μας. Συγκεκριμένα πράγματα που ξέρουμε ότι, ρε παιδάκι μου, άμα, δεν μπορεί να μην συμβεί. Και όσο μεγαλώνεις μέσα σε αυτές τις συνήθειες, ας πούμε, είναι δεδομένες. Δεν είναι άχυταξη δική μου οικογένεια τι κάνει. Είναι ότι όλες οι οικογένειες κάπως έτσι πρέπει να είναι. Γιατί όταν βγαίνει και κυριακάτικη βόλτα, στο Ζάπιο Φερρυπίν, γίνεται και χαμός. Τίγκα τα καφέ, τα αυτά, τα έτσι, τα γιουβέτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια πράγματα είναι και ωραία. Να μην τα κατηγορώ όλα, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ή να το επικοινωνήσεις, ας πούμε, με διάφορους φίλους και να πεις γιατί το κάνετε εσείς αυτό. Εσείς δεν το κάνετε. Αποκλείεται. Κάποιοι άνθρωποι είναι δεδομένο το μεσημέρι κοιμούνται. Δεν ξέρω αν εσείς σιέστα. Εμείς είχαμε νεκρική σιγή 2 ώρες, 4 με 6 τελειώνει η ζωή. Δεν μπορούσα να κάνεις τίποτα. Ήμουνα σαν το φάντασμα μέσα στο σπίτι. Αλλά σπίτια ήταν όχι. Και μου κάνει τόση εντύπωση σαν παιδάκι αυτό το πράγμα. Εσείς πείτε μου τα δικά σας όμως πρώτα. Ποιος είναι ο άγραφος κανόνας της δικής σας οικογένειας που όλοι ξέρουν ότι πρέπει να τηρείτε. Για στείλτε Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898-FM. Κάθε οικογένεια, παιδιά, έχει το δικό της σύνταγμα, το δικό της χουή. Κανείς δεν μας έδωσε ποτέ, δηλαδή δεν μας ρώτησε, βέβαια, εννοείται αυτό. Αυτό μεγαλώνεις και λες, περίμενε, θα έρθει η σειρά μου. Τα σκίζω όλα, τα συμβόλαια.

Κοιτάξτε τώρα, σε αυτούς τους κανόνες, άμα ξαφνικά μπεις, ως απ' έξω δηλαδή, μπορεί να σου φύγει το κεφάλι, ε? Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, ας πούμε, να πας καλεσμένος σε ένα σπίτι την Κυριακή να έρθει κολλητή στην κολλητή και πριν φάμε, κάνουμε προσευχή. Ή πάτε πλύνετε όλοι τα χέρια σας. Εντάξει, όταν είναι πιτσιρίκια, θα πεις πάτε πλύνετε τα χέρια σας. Τώρα στους μεγάλους ανθρώπους δεν θα πεις πάνε πλύνετε τα χέρια σου, αλλά ξέρω εγώ, δεν μπορείς να τους παρεβιάσεις. Όταν πας σε ένα σπίτι, θα κάνεις ό,τι κάνουν και άλλοι. Και σε κοιτάνε και όλοι ότι έτσι, όχι έτσι κάνουμε εδώ, έτσι είναι. Είδες, παιδιά, κάτι λάθος κάνει το δικό μου σπίτι, Φερρυππίν. Δεν ξέρω, ποτέ συμφωνήσαμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά πας σύμφωνα με το δεδομένο κάθε σπιτιού. Εγώ δεν θα ξεχάσω την εποχή που πήγα σε μια φίλη μου και μας έφτιαξε η μαμά της αυγά. Τα αυγά, εγώ τα τρώω μόνο βράδυ. Τι μεσημέρι αυγά. Και επίσης, η μαμά μου έφτιαχνε αυγά, ξέρετε, τα οποία τριγύρω τα ξερόψινε. Και πήγα σε αυτό το σπίτι, ας πούμε, και μας έφτιαξε αυγά το μεσημέρι, το οποίο ήταν σοκαριστικό για μένα, και δεν ήταν ξερόψιμένα. Και δεν έχω ξαναφέρει τέτοιο πράγμα. Σου λέω τώρα ένα πολύ απλό πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Μεσημέρι τα αυγά και όχι ξερόψιμένα. Σοκ!

0: Να σας πω τι μπορεί να γίνεται σήμερα σε ένα σπίτι. Ο ένας βλέπει σειρά, ο άλλος παίζει online, ένας τρίτος είναι σε βιντεοκλήση για δουλειά και κάποιος άλλος μιλάει στο σταθερό. Όλοι μαζί. Και κανείς δεν φωνάζει «Ποιος μου τρώει το ίντερνετ?» Αυτό θέλουμε. Με ΔΕΗ Fiber έχεις εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και τώρα μπορείς να προσθέσεις και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες περισσότερα. Αυτόνο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Είμαστε στον δρόμο 89,8 και είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μου. Πάμε να δούμε κάποιους άγραφους κανόνες που κανείς δεν αποφάσισε επίσημα για κάτι, αλλά ισχύουν. Ισχύουν και δεν μπορείς να τους παραβείς τώρα. Μιλάμε για επανάσταση. Να πεις όχι. Ποτέ δεν θα πεις στη γιαγιά «δεν πεινάω». Γιατί με το που θα σε δει η γιαγιά, θα σου πει «τι θες να σου φτιάξω». Μπορεί να έχεις φάει πριν από μισή ώρα. Δεν γίνεται να μην φας στη γιαγιά. Η γιαγιά είναι για να μαγειρεύει. Δηλαδή αυτή είναι η χαρά της, ας πούμε. Να μαγειρέψει, να κάτσει, να πείτε 2-3 νέα, αλλά οπωσδήποτε να τρατάρει. Και μετά έχει και γλυκό, έχει κάτι κέικ, έχει κάτι κουλουράκια που δεν τα τρως πουθενά. Δεν μπορεί να πας στη γιαγιά και να μην φας φαγητό. Δηλαδή είναι, βλέπεις ότι μαραίνεται. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Μετά μπορεί να σου βγάλει καφέ, μπορεί να σου φτιάξει ελληνικό. Οι γιαγιάδες συνήθως φτιάχνουν γλυκό. Με γλυκό του κουταλιού, το οποίο μπορεί να το έχει φτιάξει, να το έχει πάρει το αυτό. Με ένα κουλουράκι που βουτάμε μες στον καφέ. Δεν το ξεχάσω με τη γιαγιά μου, ότι όταν πήγαινα στη γιαγιά μου και στη μία και στην άλλη, υπήρχε βουτηματάκι μες στον καφέ, όταν πια μεγάλωσα λίγο και να μπορώ. Η γιαγιά μου, ας πούμε, εμένα μου δίνει καφέ ελληνικό, που ήμουν και μικρή 12 χρονών, ας πούμε. Είναι καλός, δεν είναι κακός σαν τους νες που είχαμε τότε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Κουλουράκι το βουτάμε. Η τσάι με τσουρέκι, βουτυμά και κέικ. Μες στο τσάι βουτάς το... η σοκολάτα. Αυτά τα πράγματα στη γιαγιά τα κάνεις, δεν τα κάνεις τώρα σπίτι και οπωσδήποτε πρέπει να τα κάνεις, γιατί αλλιώς η γιαγιά θα πάθει εγκεφαλικό. Τα καλά τα πράγματα, η βιτρίνα, το σκρίνιο με τα καλά, κάτι ασημένια, κάτι αυτά, κάτι τέτοια, δεν τα κουμπάμε. Δεν τα κουμπάμε, αυτά είναι μόνο να τα κοιτάμε. Δεν τα κουμπάμε και δεν είναι και χρηστικά. Δηλαδή θα βγάλω εγώ το ασημένιο πιάτο ή την πιατέλα να σερβίρω φρούτα ή οτιδήποτε κτλ. Ή αυτό το πολύ ωραίο κινέζικο σερβίτσιο να βάλω τσάι. Άλλο και αυτό τούτο πάλι. Αυτό δεν το κατάλαβα στη ζωή μου ποτέ, με αυτό μεγάλωσα. Βιτρίνες παντού. Και στη γιαγιά και στη μαμά και στην άλλη γιαγιά υπήρχαν βιτρίνες με πράγματα που δεν αγγίζονται. Τι τα κάνουμε εκεί πέρα και τα κοιτάμε, δηλαδή αν δεν είναι χρηστικά. Και δεν λέω για να είναι ένα ωραίο βάζο με λουλούδια ή οτιδήποτε. Που και αυτό χρηστικό είναι. Χιλιάδες σερτάρια και βιτρίνες με πράγματα τα οποία δεν ακουμπιόνται. Θυμάμαι ότι μία μου γιαγιά μου επέτρεπε όποτε πήγαινα σπίτι της να διάζω όλη τη βιτρίνα και να κάνω καθαριότητα. Ήταν η χαρά μου. Απορώ. Γιατί δεν ξέρω. Τα βλέπα σαν παιχνίδια. Ήταν όλα μικρούτσικα έτσι από εδώ από εκεί και πολύ επικίνδυνο, απαγορευμένο. Οπότε ναι, αυτό να μ' άφηνε η γιαγιά μου. Στη μαμά μου δεν πλησίαζα τη βιτρίνα με το Κινέζο. Είχε κάτι Κινέζικα εκεί πέρα μέσα και αυτά και πολύ. Τι τα κάνουμε, ρε παιδιά, αυτά, γιατί υπάρχουν εκεί. Επίσης, όταν σε παίρνει η μαμά τηλέφωνο, η γιαγιά, θα μιλήσει με τον παππού, θα μιλήσει με το θείο. Αυτό το χουί δεν ξέρω γιατί, ρε παιδάκι μου. Είναι τραγικό, γιατί υπάρχει ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να με πάρει η μάνα μου και να μην μιλήσω από εκεί που είμαι με όλες τις φίλες ή με τις ξαδέρφες. Ή με το αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα. Μετά ξεχνάς ποιον πήρες και τι θες να πει. Έλα να μιλήσεις και με αυτόν, έλα να μιλήσεις και με εκείνον. Αυτό το τηλέφωνο που πάει από τον έναν στον άλλον, ας πούμε, είναι και αυτό πολύ χαρακτηριστικό. Είπετε και εσείς, είμαι Μαρία Σουλουμού και είμαστε στο δρόμο 89,8 και σε πολύ λίγο είμαι πίσω.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα. Μασούτη. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα

0: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: di qualità.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Ο Εύρος απέναντι. Στο θέατρο Άνεσης. Ο Γιώργης Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Φωτιά με φωτιά.
11: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές. Ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
12: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση.
13: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
14: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Και τώρα το contouring.
17: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία.

0: Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
2: Επιστρέψαμε εδώ, παιδιά. Έχω μηνύματα. Έχω να μην έχω μηνύματα. Ποια κάθε οικογένεια έχει. Εδώ πέρα μιλάμε τρέλες. Άννα, στην δική μας οικογένεια δεν επιτρέπεται να ξεχάσει γενέθλια γιορτή. Καλά τώρα. Μην τρελαθούμε σε καμία οικογένεια. Και δεν μιλάμε μόνο για γονείς και αδέρφια. Θεία, ξαδέρφια, όλοι. Αν δεν πάρεις τηλέφωνο την επόμενη μέρα θα έχει ήδη σχολιαστεί. Εντάξει, με το κοντινό σο είναι καλό είναι και αυτό. Υπάρχει και τα άλλο. Την ώρα που το έχει ξεχάσει, παίρνει η μάνα να πει χρόνια πολλά. Θέλει να σου μιλήσει και η Μαρία. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλει. Θα πάρει μόνη της μετά. Όχι, τώρα. Γιώργος, εμείς έχουμε ένα κανόνα που κατάλαβα πολύ αργότερο ότι δεν ισχύει παντού. Ότι ό,τι και αν γίνει μέσα στη μέρα, δεν πάμε ποτέ για ύπνο τσακωμένοι. Μπορεί να μιλήσουμε το θέμα, αλλά κάπως θα μιλήσουμε πριν κοιμηθούμε. Το έχουν διάφορες οικογένειες, το έχουν. Αλλά είναι λίγο Αμερικανιά, δεν σας κάνει Αμερικανιά και το έχουμε δει στις ταινίες. Μαριάννα, στο δικό μας σπίτι, αν πεις ότι θα περάσεις για λίγο, κανείς δεν σε πιστεύει. Το θα κάτσω μισή ωρίτσα σημαίνει ότι τρεις ώρες μετά είσαι ακόμη και εκεί και συζητάς. Εννοείται. Δεν υπήρχαν και εμένα. Στο πατρικό μου δεν υπήρχε αυτό θα περάσω. Μπαμπαμ. Όχι. Δεξιωνόμασταν. Εμείς το είχαμε και εύκολο στο σπίτι μου. Έρχεται ένας, μόλις θα φωνάξω και τον δεύτερο. Άντε να φωνάξω και να τρέξει κανονικά, ήταν δεξίωση. Ναι, με φαγιά, με αυτά, με αυτό, με ποτά. Μετά ένα χαρτάκι θα στεινόταν, μια μπυρίμπα, ένα κάτι. Ναι, δεν υπήρχε αυτό το εύκολο που κάνουμε εμείς όταν μεγαλώσαμε, πέρναγα. Που είσαι μόνη, έλα, έρχομαι να κάτσουμε λίγο να κουτσομπολέψουμε με την πιτζάμα. Okay. Εδώ μιλάμε για δώρα, ερχόντουσαν γλυκά, μπαίνα, βγαίνανε. Για ψήλου πίδημα τώρα αυτά τα πράγματα. Εγώ, παιδιά, είχα και ένα καταπληκτικό. Το έχει η θεία μου αυτό το οποίο δεν μπορούσα. Αχ, Παναγία μου, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δεν πετάμε τίποτα από το φαγητό. Υπήρχαν δηλαδή μικρά πιατάκια καλυμμένα πάρα πολύ ωραία στο ψυγείο, να φάω το υπόλοιπο αυτό. Από τότε που πήγα σκύλο, αυτό σταμάτησε να συμβαίνει. Καλά σπίτι, δεν συνέβαινε. Εμείς πετάγαμε τα φαγητά άλλη στην αγχώρια κι αυτή. Εμείς είχαμε και ένα φοβερό χούι, η μάνα μου. Με το που τελείωσε τα τελευταία σου μπουκιά, είχε φύγει το πιάτο, φρίσμπι, είχε πάει να πληθεί. Δεν μέναμε σε τραπέζια τα οποία είχαν αυτό που κάθονται μετά ώρες και τσιμπολογάνε κτλ. Δεν μπορώ, αυτό είναι το μόνο που μου έχει μείνει. Δεν μπορώ το τραπέζι με το που τρως, θέλω να φύγει το πιάτο. Δεν αντέχω τη φαγητή, λέγω μετά από όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι που το έχω δει και το έτσι έζησα στο σπίτι, αλλά για κάποιο λόγο συμφώνησε. Ένα από τα μόνα πράγματα που κάνω κι εγώ. Δεν μπορώ καθόλου, ούτε 5 λεπτά το πιάτο δίπλα μου να αφαιθεί, δηλαδή όπου και αν τρώω, πρέπει να μπει νεροχύτη. Θα πληθεί μέχρι το βράδυ. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι και απαραίτητο. Μπορεί να μείνει και μια μέρα. Αυτό δεν το έχω. Αλλά το βλέπω σε άλλα σπίτια, α και τα λοιπά, που λες, έλα μωρέ, άστα λίγο, θα τσιμπήσουμε. Τι άστα λίγο, καλέ, εγώ θέλω να σηκωθώ από το τραπέζι. Τρέλες. Σε λίγο θα πάμε σε κάτι που νομίζω ότι παθαίνουμε όλοι κάποια στιγμή. Γιατί μεγαλώνουμε, φεύγουμε από το πατρικό, φτιάχνουμε τα δικά μας, καθημερινότητές μας. Και είσαι πεπισμένος ότι κάποια πράγματα από αυτά που έχεις μάθει, από αυτά που ζεις, δεν θα τα κάνεις ποτέ. Μέχρι που μια μέρα ακούς τον εαυτό σου να λέει ατάκες ή να κάνει πράγματα τα οποία παγώνεις. Λες, Παναγία μου, πού είμαι? Είμαι 12 χρονών και είμαι στο πατρικό μου. Το έχεις ξαναδεί το έργο. Το έχεις κάνει. Και κάποια πράγματα μπορούν να σου βγουν αυθόρμητα ίδια. Το έκανε μαμά σου, το έκανε μπαμπά σου. Οπότε κάπως έτσι πάει αυτόματα ο οργανισμός να το κάνεις. Και έρχεται εκείνη η στιγμή της μεγάλης ενηλικίωσης και λες, έγινα οι γονείς μου. Όχι, θα πω εγώ για αρχή, αλλά θα το πιάσουμε στην τρίτη ώρα. Η Μαρία Σαλωμού. Και είμαστε στο δρόμο, παιδιά, 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ νόστιμες εξελίξεις και δεν υπερβάλλω αυτή τη φορά. Ο Μασούτης μας συστήνει τα νέα προϊόντα Mr. Grant και Special Selection. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Δηλαδή και πρωτεΐνη και φρουτάκι και νοστιμιά. Τι άλλο θέλουμε πια από αυτή τη ζωή? Και όλα αυτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή, πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή Μασούτης. Και οι τιμές συμφέρουν, γιατί το καλό γούστο δεν χρειάζεται να έχει και ακριβό γούστο. Συνεννοούμαστε? Mr. Grant και Special Selection. 50 χρόνια Μασούτης.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις Κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ, μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
12: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Να είμαστε εδώ, είμαστε ρε παιδιά. Δεν αργήσαμε. Δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Και εδώ είμαστε στην πολυκατοικία. Εδώ που λέμε τις τρέλες. Εδώ έχουμε δει και έχουμε αναλύσει και συνήθειες και πράγματα και χούγια και αυτά. Τώρα σας έχω το καλύτερο, γιατί μεγαλώνεις. Μεγαλώνεις και θα φύγεις από το σπίτι εκεί που λες Θεέ μου να μεγαλώσω, να φύγω, να πάω στο σπίτι μου, να κάνω ό,τι γουστάρω, ό,τι ώρα θέλω, ό,τι αυτό, ό,τι. Και περνάνε τα χρόνια και ξαφνικά μπορεί να πιάσει μια στιγμή τον εαυτό σου, αφού έχει κάνει το σπίτι σου, τα παιδιά σου, έχει παντρευτεί, δεν ξέρω τι έχει κάνει, να κάνει ακριβώς το ίδιο αυτά που κάνουν οι γονείς σου. Και εκεί έρχεται η συνειδητοποίηση και λες: Παναγία μου, έχω γίνει μάνα μου. Αλλά κάποια πράγματα μπορεί να μην τα λες για κακό. Μπορεί να τα έχει πάρει από το σπίτι σου και να τα συνεχίζει γιατί βολέψανε, γιατί σου άρεσαν, γιατί συμφωνούσε. Μια χαρά είναι και αυτό, έτσι δεν είναι? Μέχρι να είσαι εγώ που δεν συμφωνούσες με τίποτα άλλο, η Δυσίωνη. Είμαι Μαρία Σολομού και είμαστε όλοι μαζί εδώ στο δρόμο 89,8. Για πάμε να το δούμε.

Είναι πολύ περίεργο, παιδιά, μεγαλώνοντας να αρχίσεις να βρίσκεις πάνω σου και να αναγνωρίζεις πράγματα των γονιών σου. Όταν είσαι μικρός, σίγουρα τα κάνεις επειδή επιβάλλονται, επειδή κάποιος από κεκτημένη ταχύτητα, από έτσι είναι, μάλλον όλοι οι φίλοι μου τα ίδια κάνουν. Αλλά μεγαλώνοντας, έχεις την ατάκα, την πιπίλα, εγώ δεν θα γίνω ποτέ έτσι. Έτσι δεν είναι, το κουβαλάς αυτό. Και περνάνε τα χρόνια περνάνε. Και ξαφνικά αρχίζουν να σε ενοχλούν. Ή να φτιάχνεις πράγματα. Ή να ζεις σύμφωνα με κάποια πράγματα που ζούσες και παλιά. Να χρησιμοποιείς τίποτα εκφράσεις. Να έχεις τα ίδια χούγια. Να παίρνεις άγραφους νόμους, ας πούμε, από το παλιό σου σπίτι και να τους βάζεις το καινούριο. Και αυτό το συνειδητοποιείς στην πορεία. Την ώρα που το κάνεις, δεν το συνειδητοποιείς ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Θεωρείς ότι κάνεις κάτι δικό σου. Μπορεί να κάνεις ακριβώς τα ίδια με το δικό σου τρόπο. Αλλά η ουσία είναι μία. Είναι τα ίδια πράγματα. Το σοκ είναι όταν συνειδητοποιείς την ώρα που λες την ατάκα, που λες: Χριστέ μου, το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν? Ποια συνήθεια, η ατάκα των γονιών σας, πείτε μου εσείς τώρα. Κοροϊδεύετε και τώρα το έχετε λουστεί. Αυτό το ότι κοροϊδεύω το έχω λουστεί, αφήστε το. Μεγάλη ιστορία και κάνετε ακριβώς το ίδιο. Για στείλτε μου Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM. Γιατί μπορεί να έχουμε φύγει από το πατρικό, αλλά το πατρικό μπορεί να μην έχει φύγει από μέσα μας. Η Μαρία Σολόμου, παιδιά, είσαι πολύ λίγο πάλι μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κοιτάξτε, υπάρχει μερίδα ανθρώπων αρκετά μεγάλη, η οποία μεγαλώνοντας δεν είναι μόνο το σοκ ότι αρχίζεις να κάνεις πράγματα που κάνανε οι γονείς σου και αρχίζεις να μοιάζεις προς τα εκεί και συμπεριφορές και τέτοια. Αυτό είναι το πρώτο σοκ. Το δεύτερο είναι όταν αρχίζεις να τους καταλαβαίνεις κιόλας. Πράγματα που κάποτε σε εκνεύριζαν, έλεγες γιατί το κάνει αυτό, γιατί με πιέζει, γιατί μου λέει αυτό, μα δεν θέλω εκείνο. Τώρα ξαφνικά αρχίζουν να βγάζουν ένα μικρό νόημα. Ήδη κανείς κάνει και παιδί. Και κάπου εκεί έρχεται η στιγμή που πρέπει να παραδεχτείς ότι σε μερικά πράγματα μπορεί να είχαν και οι γονείς σου δίκιο. Σε μερικά. Εντάξει, μην παίρνουμε θάρρος.

0: Ξέρετε τι χρειάζεται ένα σπίτι για να πεις ωραία, τώρα είμαστε εντάξει? Εντάξει, πολλά θα μου πείτε, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Καλό ίντερνετ. Να στριμάρεις, να δουλεύεις από το σπίτι, να βλέπεις ό,τι θέλεις χωρίς λαγκαρίσματα. Και ξέρετε τι άλλο? Σταθερό. Ναι, σταθερό. Γιατί το ΔΕΗ Fiber, το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, τώρα έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Οπότε ναι, τώρα το σπίτι είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και μάθετε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Να είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Εδώ στη δική μου πολυκατοικία. Πάμε να δούμε, ρε παιδιά, ποιες είναι αυτές οι στιγμές της ζωής που μπορεί να καταλάβεις τελικά ότι οι γονείς μπορεί να έχουν περάσει κάποια πράγματα σε σένα. Υπάρχουν, υπάρχει όλο αυτό του σχολιασμού, το οποίο εγώ το συχαινόμουν πάντα. Πάω σούπερ μάρκετ και λέω: α, πόσο ακριβή είναι το γάλα. Όχι ότι δεν έχει ακριβίνει, αλλά όλο αυτό το σουσού με τις τιμές και την ακρίβεια και το πού πήγε αυτή η ζωή και τι ωραία που ήμασταν παλιά. Και όλο αυτό το κουβεντολόι και στο σούπερ μάρκετ, που τώρα αρχίζει να συγκρίνει τιμές, υπάρχει δικό μηχάνημα που σου λέει την τιμή για να μην την ψάχνεις. Αυτό δηλαδή είναι μια διαδικασία έτσι το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, και μια ολόκληρη κουλτούρα. Δεν μπορώ να ταυτιστώ, γιατί δεν πάω σούπερ μάρκετ πραγματικά. Καταλαβαίνω όμως τι είπα να πει ακρίβεια. Δεν είναι όμως το βασικό μου topic, ας πούμε, που υπήρχαμε σπίτι μας και λέγαμε: α, πήρα αυτό, πήγα σε αυτή τη λαϊκή. Υπήρχαν διάφορα τέτοια, συγκρίνανε τη μέση, οτιδήποτε και αυτά. Αλλά ήταν ολόκληρη διαδικασία. Και κουβέντες, ας πούμε. Και θεματική, όχι. Δεν θα πάω σούπερ μάρκετ. Πρέπει σούπερ μάρκετ να πηγαίνω μία φορά το διμηνό για να πάρω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα βρω στα mini, στα delivery, στα αυτά. Που πια είναι λίγα. Ή ακριβώς αυτό με τις τιμές. Είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ. Και ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό? Επίσης η λαϊκή είναι ένα μεγάλη ιστορία που δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Έμενα πολύ κοντά σε λαϊκές μια ζωή. Όχι, εκνευρίζομαι τόσο πολύ που δεν θα μπορούσα να παρκάρω. Οπότε δεν μπορώ. Αρχίζει να μαζεύει το σπίτι πριν έρθει κόσμο. Γιατί δεν καταλάβαμε μικρή ότι θα έρθει κόσμο, ότι πρέπει να μαζέψω το δωμάτιό μου. Γιατί να μαζέψω το δωμάτιό μου επειδή θα έρθει κόσμο στο σαλόνι? Γιατί πρέπει να χτενιστώ? Επειδή θα έρθουν κάτι φίλοι των γονιών, ή να ντυθώ και να βγάλω τις πιτζάμες μου και να βάλω ένα φουστανάκι ή ένα. Τι είναι αυτά? Θα μαζέψω, εννοείται, θα μαζέψω πια το σπίτι αν περιμένω κόσμο. Αλλά αν έρθουν οι δύο μου κολλητές, που συνήθως εγώ δεν δεξιώνομαι, ποτέ δεν δεξιωνόμουν στο σπίτι μου, το συχαινόμουν μόνο ό,τι είχε να κάνει για play dates όταν τα μωρά ήταν μωρά, δεν μαζεύω τίποτα. Ναι. Θα μαζέψω τα απολύτως απαραίτητα. Ρε παιδάκι μου, για να έχουμε χώρο να κάτσουμε, επειδή και εμένα πια το σπίτι μου είναι μικρό. Ναι, μια φροντίδα την κάνεις βέβαια. Αυτό που έμπαιναν οι σκούπες, μαζευόντουσαν τα πάντα. Έπρεπε να καθαρίσω το δωμάτιό μου, το οποίο δεν θα μπαίνει και κανείς μες στο δωμάτιο. Ναι, όχι. Εγώ διαφωνώ γενικότερα με όλα αυτά που έχω ζήσει. Δεν θα δείτε κάτι να το έχω πάρει κατάκαρδα. Αυτό το μην το πετάξει αυτό είναι πολύ βασικό. Θα το χρειαστώ ποτέ. Αλλά το μην το πετάξει αυτό, αυτό είναι και λίγο χουί. Και εγώ δεν πετάω πράγματα. Αλλά πετάω πολύ περισσότερα από τη μάνα μου πια. Δηλαδή πετάω, δεν πετάω, χαρίζω, δίνω στις φίλες μου πράγματα, μπορεί οτιδήποτε. Έχω αδειάσει σακουλάρες και σακουλάρες από ρούχα. Ακόμη και τώρα, για να πετάξω κάτι στο πατρικό μου, πρέπει να γίνει συμβούλιο. Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνω καμία χρήση. Θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να είναι στο 80% χρηστικά. Και αν δεν είναι χρηστικά, πρέπει να σου θυμίζουν κάτι που είναι μαζί με μια ανάμνηση. Δηλαδή, δεν θα κρατήσω ένα βαζάκι γιατί είναι ένα ωραίο βαζάκι. Θα το πετάξω, θα το δώσω στη μάνα μου. Τα μαζεύει όλα. Θα τα πετάξω. Θα το κρατήσω αν το έχω πάρει εκεί και μου θυμίζει, γράφει πάνω, ξέρω εγώ, Αντίπαρος, και είναι από την Αντίπαρο και θέλω μέσα να βάλω ένα μικρό λουδάκι. Να έχει κάτι όλο αυτό. Είμαι μαζόχτρα υπό την έννοια, ας πούμε, τα βιβλία. Δεν κρύβεις βιβλία. Έχω σε 10 σπίτια βιβλία εγώ πια. Δηλαδή υπάρχουν για ένα λόγο. Δεν είναι. Είναι ωραίο πράγμα το βιβλίο. Ή κάποια ωραία αντικείμενα. Χαρτάκια, σημειωματάκια, αναμνηστικά. Όλα αυτά τα κρατάω, είναι η αλήθεια. Αλλά η σακούλα μέσα, σακούλα μέσα, σακούλα, πάει ανακύκλωση για μένα. Δεν τη θέλω τη σακούλα μέσα, σακούλα μέσα, σακούλα. Σας παρακαλώ. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο μαζί.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα.

0: δημιουργήθηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
2: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
3: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
1: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
3: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
1: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
4: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
1: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ο Δρόμος παρουσιάζει
10: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
11: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams, το musical.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
9: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
2: Για πάμε λίγο να δούμε τελευταία μήνυματά σας, να δούμε. Τελικά όσο και αν προσπαθούμε κάποιοι, τους γονείς τους κουβαλάμε για να δούμε. Η Στέλλα, εγώ κοροϊδεύα τη μαμά μου γιατί όταν πηγαίναμε ταξίδι ήθελε να είμαστε στο αεροδρόμιο 3 ώρες πριν. Τώρα κάνω ακριβώς το ίδιο και κάποιος μου πει έχουμε χρόνο, αγχώνουμε ακόμη περισσότερο. Όχι, αυτό δεν το έχω, εγώ δεν το ξέρω, γιατί άμα είσαι στο εξωτερικό αναγκαστικά πρέπει να είσαι 2 ώρες 3 και εσύ μια υπερβολή, ρε παιδάκι μου. Να είναι ένα χουί που το πήρες. Πάνω, ο πατέρας μου έλεγε πάντα να έχουμε λίγα μετρητά πάνω μας για ώρα ανάγκης. Και εγώ γελούσα. Λοιπόν, τώρα αν φύγω από το σπίτι χωρίς καθόλου μετρητά, νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω ποτέ ακριβώς, πότε ακριβώς μου το πέρασε. Κοίτα τώρα, υπήρχε και μια άλλη εποχή με τους γονείς μας. Είχανε μετρητά. Δεν ήταν αυτό με τις κάρτες που έχουμε εμείς τώρα. Είναι όμως, ας πούμε, εγώ έκρυβα πάντα, ξέρω εγώ, τα ψηλά στο αυτοκίνητο. Ο παππούς μου το έχει μάθει αυτό. Κάτι, ανά πάσα στιγμή, μου πεις πάντα έχουμε ψηλά στο αυτοκίνητο, αλλά γιατί μας το έπανε, ποιος μας το έπανε. Ψηλά. Κάποια εποχή δηλαδή άδειαζα ψηλά στο αμάξι για να έχω για τα πάντα. Πάντα θα χρειαστεί κάτι, ένα 50 λεπτό, κάτι

να τσοντάρεις κάπου, είναι σωτήριο. Και εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που μόνο με κάς κυκλοφορούσαμε. Τώρα όχι, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Γιατί να σκάσω, καλά να χάσω κανένα πορτοφόλι και να σκάσω, σας παρακαλώ. Δήμητρα, εγώ έχω αρχίσει να λέω πάρε κάτι πάνω σου, θα κρυώσει τους φίλους μου. Ω Θεέ, το άκουγα από τη μάνα μου, μια ζωή με κνεύριζε. Τώρα όχι μόνο το λέω, αλλά δεν με ακούσουν, νευριάζω κιόλας. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το τι θα βάλουν οι φίλοι μου. Πηγάζει ότι καλά δεν κρυώνεις, μόνο αυτό. Ή καλά δεν σε σταίνεσαι. Εκεί γίνεται η κουβέντα. Άμα θέλει κάποιος να πάρει, ας πάρει. Εγώ θα του πω να πάρει κάτι και έχει φάει να σε ταΐσω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Την είμαι γαϊδούρα. Αλλά πιστεύω πια ότι κάποια πράγματα, δηλαδή γιατί να κάνω τη μάνα παντού. Τι έκανε στο παιδί μου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις μανάδες, ας πούμε, ακριβώς. Εκτός αν κάποιος με ρωτήσει τη γνώμη μου. Εκεί θα την πω. Άλλο αυτό.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα σε σκηνοθεσία Φάνη Μουρατίδη. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις και τις ψευδεστήσεις της εποχής μας, που με χιούμορ και αυτοσαρκασμό μας θυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Πρωταγωνιστούν Φάνης Μουρατίδης, Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 ώρα. Στείλτε τώρα δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θεός στο 54301 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά και τελειώσαμε. Σήμερα πήγε 7 και νομίζω είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι έχουμε 1500 πράγματα χούγια που μας έχουν μείνει από τους δικούς μας και άλλα τόσα που έχουμε πετάξει. Δεν ξέρω, ίσως εγώ γενικότερα επειδή ήμουν ένα παιδάκι κάπως που έβλεπα όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες και δεν μου άρεσε τίποτα και δεν ήθελα καθόλου να συμμετέχω σε όλα αυτά και κατά βούληση μόνο, δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά. Δεν κάνω τίποτα, δεν ακολουθώ τίποτα από ό,τι κάνανε οι γονείς μου. Όχι ότι περνάω καλύτερα ή χειρότερα, αλλά νιώθω καλύτερα. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Και επίσης το έχω και στην άκρη του μυαλού μου. Δεν θα γίνω οι γονείς μου. Όχι ότι ήταν κακή, εξαιρετική. Αντίδραση, δεν ξέρω αν είναι αντίδραση, αλλά δεν το θεωρώ αντίδραση γιατί το είχα στην άκρη του μυαλού μου από πολύ μικρή. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα χάσω τη μέρα μου να κοιμηθώ 2 ώρες το μεσημέρι. Και όταν είμαι πτώμα και κοιμάμαι φερρυπίν το μεσημέρι, δεν είναι μεσημέρι. Μπορεί να κοιμηθώ στις 6 το απόγευμα με 8. Δεν κάνει, πρέπει να σηκωθεί το παιδί. Γιατί πρέπει να σηκωθεί το παιδί. Θα σηκωθεί όταν σηκωθεί. Γιατί πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα για πράγματα. Δεν το κατάλαβα αυτό στη ζωή μου ποτέ. Οπότε δεν το τηρώ και δεν το κάνω ούτε με το παιδί μου ούτε με κανέναν. Κάποια πράγματα έχουν μείνει, φαντάζομαι. Μέσα, έξω, αριστερά, δεξιά, κάπως τα ψιλοκουβαλάμε. Για πάμε στο πόλ μας το ωραίο. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να λέει όχι, έγινε η μάνα μου, ο πατέρας μου? Ναι, και συμβαίνει όλο και πιο συχνά. Πω, κρίμα. Β' όχι, αντιστέκομαι ακόμα. Αντιστέκομαι, θα αντισταθώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω να γίνω. Δεν θα έχω τέτοια θέματα. Μπορεί να τους μοιάζω αλλού που δεν έχω εντοπίσει. Στην καλοσύνη, στο πείσμα, στην δυναμικότητά τους, στο ακέραιο του χαρακτήρα. Άλλα πράγματα, γιατί αυτά είναι, δεν τα ορίζουμε εμείς και ακριβώς. Αλλά όλα τα άλλα τα χούγια. Τι να πω, το μόνο χούι ίσως του μπαμπά μου, όταν ξύπναγε ο μπαμπάς μου, το οποίο το θεωρούσα και αριστούργημα, 2 ώρες δεν μπορούσαμε να του μιλήσουμε. Δεν έχει ξυπνήσει, πρέπει να πιει 2 καφέδες, να καπνίσει, τα άφιλτρα τότε, να κάτσει στο γραφείο του και μετά μας μίλαγε αυτός. Αυτό το έχω. Το έχω σαν βάση χαρακτήρα και μ' αρέσει και πάρα πολύ να έχει αυτή την πολυτέλεια. Απλά όταν δούλευα και εγώ και έπρεπε να σηκωθώ στις 6, όλο αυτό συνέβαινε στις διαδρομές. Δεν μου μιλάγε άνθρωπος, έπινα τον καφέ μου από το σπίτι κτλ. Για να φτάσω στο γύρισμα ή στη δουλειά, για να μπορώ να επικοινωνήσω. Αλλά δεν είχα την πολυτέλεια να το κάνω σπίτι. Τώρα έχω αυτή την πολυτέλεια. 2 ώρες δεν επικοινωνώ με άνθρωπο. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω 2 ώρες για να ξυπνήσω. Αλλά αυτό είναι χαρακτήρα, δεν είναι. Βέβαια, το κλίμα μες στο σπίτι ήταν να κάνει ησυχία μόλις ξύπνησε ο πατέρας σου. Κάνει ησυχία, κοιμάται ο πατέρας σου. Αυτό δεν το πήρα. Εν πάση περιπτώσει, όλο και κάτι έχουμε. Για ψηφίστε εσείς, ρε παιδιά, το ναι ή το όχι σας να δω. Στα social του σταθμού, Facebook, Instagram, δρόμος 89,8. Ψηφίστε, παιδιά, να δούμε την τρέλα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουμε μεγαλώσει και μας έχουν μείνει ψήγματα και χαρακτηριστικά από το παλιό μας σπίτι, από το πατρικό μας. Αλλά έτσι είναι και το λογικό, μην βλέπετε μένα, τα κάνω όλα ανάποδα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή ήταν η πολυκατοικία της Μαρίας. Εδώ, παιδιά, στο δρόμο 89,8. Έχουμε ραντεβού αύριο, Πέφτη. Προπαρασκευή, παιδιά, αύριο στις 4 η ώρα, ακριβώς εδώ. Τα φιλιά μου, καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Johnny Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
14: Πέθανε!
15: Ποιος? Ή αισθητικός?
14: Εντελώς!
15: Εντελώς!
14: Πότε?
15: Χθες το απόγευμα.
14: Πού?
16: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
14: Και το πτώμα?
15: Μπρούμητα, στον καζόν.
14: Να το κουρέψετε!
15: Το πτώμα!
14: Τον καζόν!
17: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
14: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο. 89,8.
19: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω? Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 14, με πολύ βροχή και με πολλά προβλήματα. www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, για να μου γράψετε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας, και εμείς ό,τι μπορούμε εδώ να κάνουμε για να σας χαλαρώσουμε λίγο τη διάθεση και να σας τη φτιάξουμε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάντως όπως και να το κάνεις, πρώτο θέμα είναι από πομπή Κίμπερλι, από την θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Ένα σύριαλ το οποίο έχει και συνέχεια και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις και να μιλούν για συναλλακτική διπλωματία. Η κυβέρνηση από την άλλη λέει, παιδιά, ότι εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον πρέσβη επιλέγει κάθε χώρα, στην προκειμένη περίπτωση Ηνωμένες Πολιτείες. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά εκτεθειμένη και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται σε αυτό το πεδίο, ζητώντας, όπως σας είπα, εξηγήσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα ακουστούν πολλά. Εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε, να τα κρίνουμε και να τα συζητήσουμε. Παρέα, πάντα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8, αλλά και τι συμβαίνει γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πεντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
2: Wow.
1: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
2: Ah, okay.
1: Το έχουμε κατερώσει. Γελάνε γιατί.
2: Θα το κανονίσουμε.
1: Δεν στο έχουν πει.
2: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
1: όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Φίλε.
0: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Στη Γιούς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
8: Αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.

0: Έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον. Φωτιά με
2: φωτιά. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
3: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η αποδράσή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Σήμερα είναι έτσι μια περίεργη μέρα, δεν το νιώθετε κι εσείς? Δεν ξέρω, μπορεί να για εσάς να είναι super wow. Εγώ νιώθω ότι χάνω λίγο τα λόγια μου, ότι άλλα σκέφτομαι, άλλα θέλω να πω, άλλα λέω. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ένα μπουρδούκλωμα που λένε και στο χωριό μου, ένα τέτοιο πράγμα. Για να τα ξεμπουρδουκλέψουμε τα ζητήματά μας, υπάρχει τέτοια λέξη, ρεάκι. Μπουρδούκλωμα.
10: Ξεμπουρδουκλώσω.
9: Ωραίος. Αυτό να κάνουμε. www.dromosfm.gr.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Όλα γίνονται παιδιά και όλα αλλάζουν και τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή και το ζήτημα είναι εμείς να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις αλλαγές, να κάνουμε επιλογές και να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό έχει σημασία, μόνο τίποτα άλλο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
7: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο, Private and Exclusive, την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, Private and Exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Gloria, μια καυστική σάτυρα που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Gloria. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή, παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Δρόμος 89,8.
4: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψες, την ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8, όπως σας είπα, με πολλά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω αν είδατε τα πρωινά πλάνα με τον Κηφισό που είχε φουσκώσει. Ήταν τρομακτικό λίγο έτσι, ειδικά εμείς που κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά το βασικότερο είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, www.dromosfm.gr για να πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, κάντε το λέξη και προτάσεις σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: αισθάνεται.
1: Θέλω να σας αλλάξω εντελώς το κλίμα και τη διάθεση και να σας κάνω να ονειρεύεστε ταξίδια. Καλή ώρα το ταξίδι στην Πράγα με την υπογραφή του Happy Days Travel για 4 ημέρες, 3 νύχτες στο κέντρο της πόλης, σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS, δρόμος κενό. Ταξίδι όνομα, αποστολή 54301.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: θέλει η ζωή μας, ανάσες θέλει η καθημερινότητά μας, ανάσες κάθε τρεις και λίγο κυριολεκτικά και μεταφορικά να οξυγονώνει το εγκέφαλος, να μπορεί να σκέφτεται το μυαλουδάκι και να παίρνει και τις σωστές αποφάσεις. Αλλά έτσι λίγο όταν χαλαρώνει το μυαλό μας και έχει και οξυγόνο όσο πρέπει, χαλαρώνει και η καρδιά μας. Χορεύει ένα πράγμα. Για να δω τις ανάσες σας.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
3: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
4: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Δες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα.

0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει
8: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mort.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα.
5: Και σε όλο το πλανήτη.
10: Οκ!
5: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
9: Και παίζει παντού.
11: Παρέα στο δρόμο 89,8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή για τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Εμείς οι δύο τα λέμε όλα, τα ακούμε όλα και κυρίως τα ζούμε όλα παρέα. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν μέχρι και τις 10. Η βοήθειά σας έρχεται στο www.dromosfm.gr με τα μηνύματά σας που ανοίγουν συζητήσεις και κουβέντες αλλά και που εκφράζουν και τη δική σας άποψη. Ό,τι θέλετε μένει μεταξύ μας, ό,τι θέλετε μεταφέρω στον αέρα.

0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται και τι συμβαίνει, γιατί όταν γίνεται και συμβαίνει κάτι καλό, θέλω να στο λέω. Ταξίδι στην Πράγα έχουμε, στο λέω θέλω να το διεκδικήσεις και να το κερδίσεις. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301, σας περιμένει πεντάστερο στο κέντρο της πόλης και φυσικά 4 ημέρες, 3 νύχτες, μαγικές, ονειρεμένες, μοναδικές. Δρόμος κενό, ταξίδι, όνομα, αποστολή 54301, μόλις 34 λεπτά και SMS.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Έκλεισε τα 1800.
11: Απίστευτο, δεν φαίνεται ούτε καν 500.
10: Με βλέπει.
12: Τα φαντάσματα κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star. Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιός. Δύο ξεχωριστοί ερμηνευτές, ένα αυθεντικά λαϊκό σχήμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Ακτή Πειραιός. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-3418-020-21.
13: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
15: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
14: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
16: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
15: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
14: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
16: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
17: Let's go!
12: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
16: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
15: Από πόλη σε πόλη.
16: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Θέλω να έχετε λίγη προσοχή στο δρόμο, λίγο πιο προσεκτικοί να είστε. Ειδικά τις μέρες που δεν είναι καλός ο καιρός, θέλω να είστε διπλά προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται τώρα όλο αυτό το πράγμα, το άγχος να φτάσουμε 5 λεπτά νωρίτερα. Δεν πειράζει, ας φτάσουμε 10 λεπτά αργότερα. Δεν τρέχει και τίποτα, παιδιά. Αλήθεια όμως σας το λέω και το καταλαβαίνετε κιόλας. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε. Σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, γράψτε ό,τι θέλετε. Ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Το ζήτημά μας είναι να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά. Σωστά, σωστά θα πω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.

Δεν θέλω τίποτα παραπάνω από εσάς, από το να νιώθω ότι χαμογελάτε λίγο παραπάνω με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σας. Δεν είναι σημαντικό? Και να διαχωρίζουμε και λίγο, παιδιά, γιατί τις περισσότερες φορές κάνουμε το επαγγελματικό μας με το κανονικό μας, με τη ζωή μας, ένα. Δεν είναι πάντα ένα. Και γενικότερα δεν είναι ένα. Οπότε με έναν τρόπο να μπορείτε να τα ξεχωρίζετε αυτά. Δεν είναι πάντα εύκολο, το γνωρίζω και το ξέρω. Αλλά και ισορροπία να κρατάτε και να δίνετε το βάρος εκεί που εσείς θεωρείτε φυσικά ότι έχει μεγαλύτερη σημασία. Απλώς εγώ να επενθυμίσω ότι στη δουλειά πάτε για να δουλέψετε. Δεν πάτε για να ζήσετε. Η ζωή είναι έξω. Δεν σημαίνει ότι στη δουλειά δεν κάνουμε παρέες, ενδεχομένως και φίλους, ή όταν είστε σε ένα περιβάλλον που είναι ωραίο και περνάτε καλά, δεν θέλετε να είστε εκεί. Δεν λέω αυτό. Επισημαίνω απλώς ότι οι σημαντικοί άνθρωποι, οι σημαντικές στιγμές είναι στην κανονική ζωή μας, στην προσωπική ζωή μας, στην κοινωνική ζωή μας, ναι, και εκεί. Οπότε εσείς επιλέγετε το βάρος που θα ρίξετε και ακόμα και αν κάτι δεν σας ταιριάζει, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ότι βαραίνει την πλατούλα μας, ότι δεν μας κάνει να χαμογελάμε σε όποιο επίπεδο της ζωής μας. Απλώς το αφήνουμε. Δεν χρειάζεται να το αφήσουμε με θόρυβο, να κάνει γκντουπ. Μπορεί να το αφήσουμε μαλακά. Αλλά να αδειάζουμε σιγά σιγά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έχω όμως, ωραία είναι αυτά που επιλέγετε να ακούσουμε. Έχω όμως, παιδιά, και διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» στο Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία του αγαπημένου Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και σταμάτητο γέλιο. Πρωταγωνιστές: Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Οι διπλές προσκλήσεις είναι για αύριο Πέμπτη στις 8 το απόγευμα. Οπότε, όσοι μπορείτε, να στείλετε το μήνυμά σας. Τώρα σκεφτόμουν αν 8 η ώρα πλέον είναι απόγευμα ή βραδάκι. Ό,τι και να είναι. Δρόμος Κενό, ιδέα, όνομα, αποστολή 54301. Για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις για αύριο, επαναλαμβάνω, Πέμπτη στις 8 στο Θέατρο Βρετάνια, στην παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς». Δρόμος Κενό, τη λέξη ιδέα, το όνομά σας και αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και 4 μέσα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι, αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
2: Wow.
1: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
2: Ah, okay.
1: Το έχουμε καθιερώσει. Γελάνε γιατί.
2: Θα το κανονίσουμε.
1: Δεν στο έχουν πει.
2: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε
1: όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Χρήστοφερ Εντίνο, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Πέθανε!
4: Ποιος? Η αισθητικός!
3: Εντελώς!
5: Εντελώς!
3: Πότε?
4: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
3: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
3: Τον καζόν.
5: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
3: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το έχεις, τι νομίζεις?
12: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
13: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
14: Money.
15: Cash.
14: Money.
15: I need some cash.
11: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
12: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
13: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
11: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
12: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
13: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
11: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
12: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
16: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
17: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις, κέρδισε
16: τα λεφτά του Χρήστου.
17: Πρωινό στον δρόμο με τον

0: με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Ο Δρόμος παρουσιάζει
5: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
6: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
5: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
6: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
6: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
5: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
6: Προπόληση 210-00-80-900.
5: Και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα. Ελλάδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη.
8: Οκ.
4: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
9: Το Δρόμο 89,8, πολύ ωραία μου τα λέτε, παιδιά. Μπράβο σας. Μ' αρέσει να διαβάζω τις απόψεις σας και μ' αρέσει να διαβάζω και αυτά που έχετε στο μυαλουδάκι σας. Και να σας πω και κάτι, να μην τα κρατάτε. Ό,τι έχετε να πείτε, με έναν τρόπο, αν νιώθετε ότι αξίζει, να το λέτε. Μην γεμίζετε το μυαλό σας ούτε με άχρηστες πληροφορίες, ούτε την ψυχή σας να την στριμώχνετε, την καρδιά σας να τη στριμώχνετε και να μην μπορείτε να αναπνεύσετε και να ανασάνετε. Να τα λέτε. Τα θέματά σας ευγενικά, όμορφα και να πηγαίνετε παρακάτω. Παρακάτω όμως τι έχει? Έχει ταξίδι στην Πράγα με την υπογραφή του Happy Days Travel. Γράψτε Δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και 4 SMS. 4 ημέρες στην Πράγα, 3 νύχτες σε 5 άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: θα με πονέσεις.
1: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Η Μιράνια Τραγώμαλου και μέχρι τότε. Φίλη μεγάλο. Γεια!
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
2: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις με τον Γιάννη Πλούταρχο Private and Exclusive την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Η Καθημερινότητα» και όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Που... It's a secret. Εσύ θα είσαι στο κορυφαίο live της χρονιάς. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη καθημερινότητα για να κερδίσεις VIP διπλές προσκλήσεις και να απολαύσεις σε απόσταση αναπνοής τον Γιάννη Πλούταρχο σε ένα μοναδικό live party με πολλή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Γιάννης Πλούταρχος, private and exclusive. Για περισσότερες πληροφορίες, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχός.
5: Αληθή.
4: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
0: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
8: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνία. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα.

Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Πέσε μου

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Να πω ότι δεν έχω συναντήσει πιο τρομακτικό πράγμα στη ζωή μου. Η ζωή μου από όταν είχα βρεθεί τέλος πάντων σε αυτές τις οικογενειακές πολυκατοικίες όπου το κλειδί μένει έξω από την πόρτα.
2: Ακριβώς. Και μπαίνει.
1: Ξαφνικά σκάει κόσμο στο σπίτι. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούμε να κάτσουμε το σόβρακο στον καναβέα. Α πούμε να μπουκάρει άλλο κάποιο ξαφνικά μέσα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μία ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
8: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
9: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
7: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
8: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
9: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
7: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
10: Let's go!
11: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
7: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
8: Από πόλη σε πόλη.
7: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση? Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον Δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: λέξη.
1: Boss.
0: Άραξε και βρες τη λύση. Τόσο απλά, σε μια πλήση. Όλα πεντακάθαρα. Boss.
1: Ξεκάθαρα.
0: Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try.
1: Like a boss.
0: Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να μην.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όποιος έρχεται εδώ πέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι που λέγεται πάρε τα λεφτά του Χρήστου. Συνήθως τι γίνεται, πληρώνω εγώ, έτσι, αν κάποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, δίνω ένα πενηντάρικο. Αν δεν το βρίσκει την άλλη μέρα, δίνω 100. Τώρα έχουμε φτάσει 1000 ευρώ.
3: Wow.
2: Ναι, και πληρώνει ο επώνυμος που έρχεται εδώ.
3: Ah, okay.
2: Ναι, το έχουμε καθιερώσει. Γελάνε γιατί.
3: Θα το κανονίσουμε.
2: Δεν στο έχουν πει.
3: Έχετε μιλήσει με την δισκογραφική μου ή θα το κανονίσουμε?
2: Όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Δύο τυχεροί ακροατές θα απολαύσουν διαμονή στο παραθαλάσσιο πεντάστερο Club Hotel Casino Λουτράκι, γεύμα στο Ουζερή Θάλασσα, κοκτέιλ στο Moments και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa με πρόσβαση στις πισίνες υδρομασάζ, τη σάουνα και το ατμόλυτρο, αλλά και χαλαρωτικό μασάζ σώματος 20 λεπτών. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή την ξεχωριστή απόδραση? Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Και... Yeah.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

ρυθμός. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

μια λέξη. Boss. Άραξε και βρες τη λύση. Τόσο απλά, σε μια πλήση. Όλα πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων boss.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: λέξη.
1: Boss.
0: Άραξε και βρες τη λύση. Τόσο απλά, σε μια πλήση. Όλα πεντακάθαρα. Boss.
1: Ξεκάθαρα.
0: Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try.
1: Like a boss.
0: Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τα εφέ στο ίντερνετ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.